Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Κλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Thank you.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Star. Αντένα Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίο Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Γλυκιά, γλυκιά και όμορφη καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 7. Η πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Να μας φτιάξετε τη διάθεση. 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές. Ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ελπίζω και ανεβασμένη η διάθεση. Και αν δεν είναι, να τη φτιάξουμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα που στείλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη. Καλή τεταρτούλα, όπως λες. Αλλά ήρθε και ο τέταρτος. Βγήκε ο βδόμαδος. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Αγαπημένε μου, Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που στέλνει για αυτό το μήνυμά της. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για μια υπέροχη, έτσι, γλυκιά μέρα.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετή, από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, έτσι, επιτέλους μια σωστή ημέρα. Έτσι, μια σωστή ημέρα, διότι αρκετά έτσι, έχουμε σφίξει το ζωνάρι. Όχι, κύριοι. Κατά της δίαιτας λοιπόν.
1: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και άσε τη συζήτηση. Άσε, σου λέω φελαγία πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και ψεύδεσαι. Μπράβο, και τρως. Μπράβο στη Σούζη. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

Άργησα λίγο για να δείξω ότι πάω στο περίπτερο. Να το κάνω πιο, να το κάνω πιο άμεσο. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο, κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης, τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2016 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Και έτσι εκτρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα ή Ελλάδα ο Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι. Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, εξάρχου συνέντευξη στο Πολίτικο. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού. Oh, yeah. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Στο Final Four με σκούπα και κατοστάρα, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Με τρεις σερί νίκες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7. Τα ύποπτα κρούσματα από τον υποκαραντίνα, από το υποκαραντίνα κουραζιερόπλοιο. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, για να μπει κάποιος στο κουρασγερόπλοιο αυτό και να μπορέσει να κάνει αυτή την κουρασγέρα, έπρεπε να δώσει κατάτομο 22.000 ευρώ, παρακαλώ. Κατάτομο, έτσι. Ο ιός αυτός, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται αποτροκτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο συγκεκριμένο τώρα περιστατικό λέγεται ότι πιθανότατα, επειδή η εταιρεία, η πληκτήτρια εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχουν τροκτικά μέσα στο πλοίο, λέγεται ότι μπορεί να εισήρθε ο ιός μέσα στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το πρώτο θύμα δηλαδή, να είχε προσβληθεί πριν καν μπει μέσα στο κουρασγερόπλοιο, διότι αυτός ο ιός έχει χρόνο επόασης ακόμη και 4-5 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου εκεί στην Δυτική Αφρική και έχει προκληθεί συναγερμός. Βέβαια, οι επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι καθησυχαστικοί. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω του πολέμου. Δυσίωνες προσβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παμβότιδα, η Παμβότιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων. Γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Και επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο. Σε μια κλωστή και χειρία σε Αμερική και Ιράν, σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία, ο Μητσοτάκης. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος στις ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες.

Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς σε περιοχές υψηλής τουριστικής παρουσίας και μικρά νησιά, αλλά και κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές, θέτει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η κατηγορία Α είναι πιο αυστηρή και αφορά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και περιοχές της Ακίνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις περιοχές, η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων τίθενται στις 100 κλίνες που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιόταχη. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, του διαβήτη περιλάμβανε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σε κυβερνητική κρίση βρεθήσεται η Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης μειοψηφίας. Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και το 25% στο κόστος κατασκευής και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στο real estate. Μιλούν για κερδοσκοπικά φαινόμενα λόγω της συγκυρίας. Σας είπα, υπάρχουν μερικά σημεία που πραγματικά η ακρίβεια φαίνεται και είναι λόγω του πολέμου, όπως παραδείγματος χάρη στα καύσιμα. Από την άλλη βέβαια, έτσι, το να γίνεται μια εχθρική ενέργεια εκεί, μια πολεμική ενέργεια στα στενά του Ορμούς και να ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι λογικό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, το οποίο πριν από λίγες ώρες έληξε το σχέδιο αυτό, σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία. Στήγησε στην κυβέρνηση Πάσκε και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Και Ευρωλίγκα πέρασε πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, 105-82 με τη Μονακό. Απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού, Champions League στον τελικό η Arsenal. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυτόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με τον Κύπριο Σχοινάς.

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατήγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Εικόνα ντροπής άδειεται υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα. Χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σεβασμένα για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα, με τη σύνδεση να ξεκινά στα τέλη του Μάη. Η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με ανάπτυξη ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποδίδονται στους Θεσσαλονικείς 4 Οθωμανικές κρίνες. Επιτέλους αναλαμβάνει δράση η πολιτεία για το επικίνδυνο καθεστώς με τα πατίνια, εξαγγελία απαγόρευσης για ανήλικους. Κινηματογραφική κλοπή, καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό μελία σχεδόν 300.000 ευρώ. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με τη Λία να ξεπερνά, να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Και βεβαίως μεγάλη ανταπόκριση για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 48.000 επισκέψεις μέσα σε λίγες μέρες.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα, η υπέροχη Βαλέτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Ξημέρωσε 6 και 28 πρώτα λεπτά. Με καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στις Σποράδες.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τις πύρες ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλωσαν όσχετα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Μάτων και στη Λεωφόρο Αθηνών, έτσι παρόμοια εικόνα και εκεί, στο Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σκιστού. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πυκνή ροή οχημάτων μόνο γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μιλώντας για την ακρίβεια, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές γινόμαστε πιο γραφικοί και από την καλντέρα της Σαντορίνης. Κάθε μέρα λέμε για την ακρίβεια, πόσο έχουν αυξηθεί τα πράγματα, πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα, όμως πραγματικά δεν γίνεται να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, σε αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, σε οτιδήποτε πάει κάποιος να αγοράσει, σε οποιαδήποτε υπηρεσία θα την πληρώσει πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες εποχές. Και θα μου πείτε πότε έκανε πραγματικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε πολύ καλές τιμές. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάντα για την ακρίβεια μιλάμε, αλλά συνεχώς τα πράγματα αυξάνονται. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
2: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
3: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
4: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
5: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα ακριβώς όπως την αποτυπώνουν οι καταναλωτές. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλό ξημέρωμα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κυρία Παναγού, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να κυλήσει όμορφα η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια και δεν αλλάζει με μία μέρα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Η ακρίβεια, ναι, έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει? Διότι κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσει η ακρίβεια. Συζητάμε, είπατε, 15 χρόνια. Εγώ θα σας πω, 50 χρόνια ακούω για μεσάζοντες, έξω οι μεσάζοντες, έξω... η εσκροκέρδια και η κερδοσκοπία, αλλά δυστυχώς δεν έφυγε ποτέ και παραμένει. Και αυτό, το 50 ευρώ μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς, δεν βλέπεις τι αγοράζεις. Όταν το μοσχαράκι έφτασε στα 20 σχεδόν ευρώ το κιλό, ή το αρνάκι, ή το κατσικάκι, ή το χοιρινό, γενικά βλέπουμε μία αύξηση τιμών και δεν το λέμε εμείς κάνοντας αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις, απλά το λέει ο κόσμος, το λένε τα στοιχεία. Λέει το 4,6 του πληθωρισμού από 3,4, δηλαδή θα μου πείτε μα φταίει ο πόλεμος. Ναι κυρία Παναγού, αλλά μην ξεχνάμε ότι πόλεμο στη γειτονιά μας έχουμε από το 2022.
0: Ναι, το πόλεμο της Ουκρανίας, ναι.
6: Ακριβώς, άρα δεν είμαστε εκτός κατάστασης εμπόλεμης που αυτό έπρεπε να έχει προβληματίσει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, να πάρθουν μέτρα και να πάρθουν μέτρα προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος της αστιδοσίας.
0: Τι σας καταγγέλουν οι καταναλωτές, πού βλέπουν, ας πούμε, πού βλέπουν ότι υπέρογγες αυξήσεις, αδικαιολόγητες αυξήσεις, πού καταγράφουν την εσχροκέρδεια?
6: Φρούτα λαχανικά. Πάω κατευθείαν στο ψητό, μια και λέτε. Κυρώσαμε το Πάσχα, βαπορίσα πάρα πολλά προϊόντα. Ντομάτες, αγκουράκια, μαρουλάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια. Όλα αυτά, σύν το ότι τρέχουν ακόμα και τα προϊόντα αυτά που είναι ελληνικά, δεν είναι θέμα εισαγωγής, ότι φταίει η εισαγωγή και τα πληρώνουμε ακριβότερα. Άρα ο κόσμος ορθώς προβληματίζεται και δεν σας μιλάω για τα τυροκομικά που έχουν αυξηθεί λόγω της ευλογιάς της Πανόλης του αυτόδους πυρετού, ναι. Αλλά σας μιλάω για τα οπωροκυπευτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν μπορεί ακόμα το μήλο, μα θα μου πείτε το μήλο είναι εκτός εποχής. Σωστά, εκτός εποχής. Με 3 ευρώ το κιλό ή 2,70 το κιλό ή ντομάτα ακόμα να πωλείται στα 4 σχεδόν ευρώ, 3,89.
0: Καλά, αυτό ναι. Που συνέβη με την ντομάτα ήταν τρομερό εντωμεταξύ. Την εβδομάδα του Πάσχα είχε 3,90 το κιλό και αμέσως μετά, μόλις τελείωσαν οι γιορτές, και τότε λεγόταν, ας πούμε, ότι είναι εκτός εποχής και είναι ένα λαχανικό εκτός εποχής. Πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα από αυτό το περιστατικό. Από αυτό το σκηνικό, η εβδομάδα του Πάσχα, και μετά στους πάγκους της Λαϊκής ξαφνικά η ντομάτα έφτασε να πωλείται, εγώ την είδα μέχρι και ένα 90. Ναι. Τι άλλαξε τώρα μετά από μια εβδομάδα?
6: Θα σας πω. Όλες οι δικαιολογίες και οι προφάσεις που κατά καιρούς επιχειρούν να μας προβάλλουν ήταν: δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, δεν είχαμε καιρικές συνθήκες, είχαμε βροχές, είχαμε ξηρασία, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, και δικαιολογούσαν αυτήν την μεγάλη αύξηση της τιμής στην ντομάτα. Θα μου πείτε, είναι εκτός εποχής. Ένα λεπτό. Εκτός εποχής, αλλά τα θερμοκήπια υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν και στην Κρήτη, υπάρχουν και στην Πελοπόννησο, και στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα, και στην Δυτική. Δηλαδή παντού.
0: Εσείς τι θα πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να γίνει πραγματική ανάσχεση της ακρίβειας? Ποια μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν αύριο το πρωί?
6: Λοιπόν, αύριο το πρωί υπάρχουν μέτρα, κυρία Πανάγου, μη γελιόμαστε. Και ένα εξ αυτών των μέτρων είναι ότι δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν από τον παραγωγό που παραπονιέται μόνιμα. Είτε λέγεται φτηνοτρόφος, είτε λέγεται αγρότης, πως πουλάει φτηνά το προϊόν στο χωράφι και οι κατανοητές το αγοράζουν πανάκριβα. Ακόμα και 1000 και 1200% επιπλέον από την τιμή που το αγοράζει στο χωράφι. Άρα, μία μέθοδος για να σταματήσει αυτή η απάτη, η εσχροκέρδεια και όλα τα δεινά της αγοράς ήταν ένα προϊόν φεύγοντας από το χωράφι στο 50 λεπτά δεν μπορεί να ξεπερνάει στη λιανική το 300 το πολύ της 100. Τι σημαίνει 300 το πολύ της 100? 50 επί 300% μας κάνει 1,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει όταν ζούμε σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία εμπόλεμης κατάστασης, και να αφήσουν τα παραμύθια ότι σε μια ελεύθερη οικονομία και αγορά δεν παρεμβαίνει το κράτος. Και τότε πού παρεμβαίνει το κράτος? Μήπως τελικά πίσω από την όλη ακρίβεια είναι το ίδιο το κράτος που ευθύνεται και το βαρέσει η ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία? Μήπως τελικά αυτή είναι η πολιτική και η λογική?
0: Με τα σούπερ μάρκετ τι πρέπει να γίνει?
6: Στα σούπερ μάρκετ όταν βάζεις μπλαφόν στη λιανική δεν καταφέρνεις τίποτα. Μπλαφόν πρέπει να βάλεις από την αρχή της διακίνησης του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εκεί μπαίνει το μπλαφόν.
0: Σου λέει όταν... ας πούμε ότι πολλά προϊόντα είναι εισαγόμενα, γι' αυτό και η τιμή είναι αυτή. Υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες.
6: Μισό λεπτό. Σας είπα και πάλι. Πάντα υπήρχαν δικαιολογίες. Ναι. Όπως το θέμα με την ντομάτα. Δεν είχαμε, λέει, εργατικά χέρια να μαζέψουν την ντομάτα και αυξήθηκε η τιμή.
0: Και μετά βρέθηκαν.
6: Μετά που βρέθηκαν τα εργατικά χέρια, μήπως ήρθαν λαθρομετανάστες και πήγανε στα χωράφια για να μαζέψουν την ντομάτα? Όχι βέβαια. Άρα είναι μια εξαπάτηση, κατ' εξακολούθηση και δικαιολογία να ακριβένουν οι τιμές των προϊόντων. Απλά πραγματάκια. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός τη μία εβδομάδα πριν το Πάσχα ή δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα να πουλάει 2,5 ευρώ την ντομάτα και το Πάσχα να την πάει 4 ευρώ για να βγάλει το δώρο Πάσχα και μετά να ξαναπέσει η ντομάτα στα 2 ευρώ ή στα 2,5 ευρώ. Δεν γίνονται, κυρία Πανάγου.
0: Κύριε Λεγουρίτη, πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές? Πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μειώσει ακόμα και από τα βασικά τους, έχουν κόψει και από τις βασικές τους ανάγκες πράγματα?
6: Εννοείται. Όταν παλαιότερα έμπαινες στο σούπερ μάρκετ, έμπαινες με το καλάθι. Τώρα μπαίνεις με το μικρό, μάλλον με το καρότσι. Τώρα μπαίνεις με το καλαθάκι στο χέρι, παίρνεις 2-3 πραγματάκια, φεύγει το 50 χωρίς να το πάρεις είδηση. Και βγαίνοντας αρχίζεις και βρίζεις. Και πώς θα περάσω την υπόλοιπη μέρα και πώς θα τα βγάλω πέρα? Και όλος ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα. Όλοι παραμιλούν και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τη ζωή τους, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες και δεν έχουν χρήματα. Ξέρετε, όταν ακριβαίνει η τιμή στο κρέας και πας στην ταβέρνα να παραγγείλεις, θα μειώσει την ποσότητα ο επιχειρηματίας και θα αυξήσει και την τιμή.
0: Αυτό πάλι, αυτό τώρα που είπατε με την ποσότητα, μου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τις συσκευασίες, που μειώνουν τη συσκευασία, μειώνουν την ποσότητα στη συσκευασία, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.
6: Ακριβώς. Γιατί αυτό, κυρία Πανάγου μου? Γιατί αυτή η συρρήκνωση, όπως λέγεται και στα ξένα, circulation, αν το λέω καλά, που σημαίνει ότι συρρυκνώνω την ποσότητα με περισσότερες φορές αυξητική τιμή. και όχι μειωμένη τιμή. Και αυτό παρατηρείται ο ένας με τον άλλον. Φτάσανε δηλαδή τα παξιμάδια που ήταν ένα κιλό να γίνουν 800 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει στις ζωοτροφές, κυλοτροφές, γατοτροφές, να μειώνονται οι ποσότητες. Το ίδιο συμβαίνει στα λάδια, αυτή η παραπληροφόρηση.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, ότι...
6: Μα ούτε και σε αυτά δεν γίνονται, κυρία Πανάγου. Τα πάντα μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Είναι δυνατόν να μην... Ξέρετε, με μία ανεξάρτητη αρχή, 30 άτομα προσωπικό, εγώ σας λέω και 100 άτομα προσωπικό, να ελέγξει ολόκληρη την επικράτεια δεν γίνεται, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
6: Κάτι σου φεύγει. Άρα το να μου επιβάλλεις εμένα 10, 20, 30 πρόστιμα σημαίνει ότι έπιασες τον επιτίδιο που αυξάνει τις τιμές χωρίς δικαιολογία. Καταρχάς, οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα έπρεπε να δικαιολογείται. Γιατί, κύριοι, την ντομάτα από 2,5 ευρώ την πήγε 4 ευρώ. Δικαιολόγησέ μου ότι εγώ, αν ήμουν υπουργείο και ελεγκτικός μηχανισμός, αυτόματα θα έκανα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
6: Αφού ξέρουν όλα τα στοιχεία που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τους. Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή? Θέλω να μου δικαιολογήσεις γιατί αυξήθηκε η τιμή στο ρύζι, στο μακαρόνι, στο λάδι, στο εκείνο, στο άλλο. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Καλή ελεύθερη αγορά, αλλά όχι η ασίδωτη αγορά. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το να έχουμε ασίδωτη αγορά ακόμα και στα εισαγόμενα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
6: Είδατε τι έγινε ως άλλος με τα κοτόπουλα από την Βραζιλία ή δεν ξέρω που ήρθαν μέσω Μερκοσούρ που βρέθηκε σαλμονέλα.
0: Με τη σαλμονέλα λέτε.
6: Μπράβο. Λοιπόν, τέτοια προϊόντα θα φάμε πολλά, κυρία Πανάγου, και δυστυχώς τρώγαμε, θα φάμε και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Όταν έρχεται ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει, η γεωτεχνική με λίγα λόγια, και λέει ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να καλύψουν τις ανάγκες των ελεγχτικών μηχανισμών, εσείς τι περιμένετε, ότι θα γίνονται έλεγχοι? Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 10%.
0: Ναι.
6: Το υπόλοιπο 90% τι γίνεται?
0: Σωστό.
6: Περνάει έτσι αέρα και κυκλοφορεί στην αγορά, και αν τον συλλάβεις μετά από 10 μέρες που θα έχει καταναλωθεί το προϊόν, ποιος θα ωφεληθεί? Ο επιχειρηματίας και ο έμπορος. Και ο καταναλωτής θα φάει το σάπιο, θα φάει το χαλασμένο, και μετά τρέχουμε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς και εξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα για την περίθαλψη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχουρίτη, για αυτή την επικοινωνία.
6: Καλή σας μέρα.
0: Μας αποτυπώσατε έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και έχω και πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να είναι αυτή τη φορά που θα σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι αυτό τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά προγνωστικά για ενδεχόμενη νίκη του Ακύλα στην Eurovision. Σε λίγες μέρες, στις 16 του Μάη, σε 10 μέρες από σήμερα, είναι ο μεγάλος τελικός για την Eurovision και σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά, παιδιά. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, Φιλανδία-Ελλάδα φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις του τελικού. Λέτε να το φέρει ο Ακύλας. Τώρα υπάρχουν και οι Eurofans, βέβαια, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες αναλύσεις και λένε για κάποιες συμπτώσεις, φοβερές συμπτώσεις, που μπορεί κανένας να μην τις είχε σκεφτεί και που ταιριάζουν με την επιτυχία της Έλληνας Παπαρίζου. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ότι ο Ακύλας είναι υδροχός. Όπως ήταν και η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι, αφού αυτά λένε οι Eurofans. Να μην στα πω, βρε Παναγιώτη μου. Παναγιώτης ο Χαλάλης, με κοιτάει καλά. Λοιπόν, υδροχός λέει ο Ακύλας, υδροχός ήταν η Παπαρίζου, υδροχός είναι και η Ελλάδα. Ναι, άμα σου λέω, υπάρχει δηλαδή το ίδιο αστρολογικό DNA.
1: Από πού και σπού είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα από πού και σπού είναι υδροχός.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Λέω εγώ τώρα. Είδε κάποιος τη γέννηση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι. Κάτι στο ληξιαργείο. Βάζουμε και καλά την ημερομηνία που συστάθηκε ως κράτος. Και είναι, λέει, η 3η Φεβρουαρίου του 1830.
1: Πριν δεν υπήρχε.
0: Όχι, πριν ήταν άλλο. Ήταν last century. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Eurofans που λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει κάτι πολύ πρωτοποριακό, όπως πάντα άλλωστε. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι έχουν έρθει και κάποιες πληροφορίες και τα λοιπά για το πώς θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα υπάρχει μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή. Θα αποτελείται αυτή η κατασκευή από διαφορετικούς χώρους, στους οποίους ο Ακύλας θα συναντά τα 4 άτομα που θα βρίσκονται μαζί τους στη σκηνή, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου, η ηθοποιός. Οι χώροι αυτοί θα είναι κάποια δωμάτια που ουσιαστικά θα αποτελούν κάποιες, αυτό που λέμε, πίστες του video game, το οποίο θα παρακολουθεί ο τηλεθεατής για 3 λεπτά. Κάθε χώρος θα είναι διαφορετικός, θα μας ταξιδεύει δηλαδή από εποχή σε εποχή, σε διαφορετικούς κόσμους. Θα δούμε δηλαδή το σύγχρονο, το αρχαίο, το μοντέρνο, το παραδοσιακό. Και ο Ακύλας θα συναντά με διαφορετικό τρόπο στο περιστρεφόμενο αυτή τη σκηνή, έτσι και με διαφορετικό χαρακτήρα την εποχή αυτή.

0: Άμα έχει μορφωμένο ηχολήπτη, αυτό λέει το έχει ξαναγίνει λέει στο παρελθόν. Ποιο το έκανε, ο Ντίκενς. Στην χριστουγεννιάτικη ιστορία. Με τις εποχές, ναι. Θα είναι μια ψηφιακή τέλος πάντων κατασκευή, περιστρεφόμενη έτσι, και θα έχει και μάλιστα λέει σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί. Στη μία αυτή εποχή θα υπάρχει μάλιστα λέει και ένα άγαλμα. Θα υπάρχει μια θεατρική εμφάνιση. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι θα υπάρχουν και ηθοποιοί. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη δεύτερη πρόβα σήμερα. Θα εμφανιστεί ο Ακύλας και πάλι εκεί στη σκηνή. Να ετοιμαστεί γιατί σε 10 μέρες είναι ο μεγάλος.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με το Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Νιχιάρ. Επανέλαβε την ελεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Η πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει αποφασίσει να ανοίξει τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και ορισμένοι θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟ Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημμυλοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτη εργασία σε 4 κλάδους ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Το στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας, η εστίαση, τα καταλήματα, οι κατασκευές και οι ταχυμεταφορές, όπου παραδοσιακά παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Αυξήσεις ως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών το τελευταίο δίμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του βαρελιού έχουν προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο της οικοδομής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Κριμαία. Στα αθλητικά, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο από που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να τα αφήσουμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι, να το ακούσουμε έτσι να μας φτιάξει την διάθεση. Έξω έχει έναν ήλιο λαμπρό, έναν γαλάζιο, ένα γαλανό ωραίο ουρανό. Είναι άνοιξη, τα πουλάκια τιτιβίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν. Το κλίμα πρέπει να είναι καλό, ας ξεχάσουμε τα πολλά και δύσκολα που μας βαραίνουν και ας δούμε τι ωραίος που είναι ο καιρός και τι ωραία που είναι να τον ζούμε σε αυτή την χώρα, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που ευτυχώς είναι τόσο όμορφη και μας κάνει να ξεχνάμε τα πολλά δύσκολα που έχει, διότι έτσι είναι αυτά. Κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έτσι είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Ο Ολυμπιακός σκούπισε την Μονακό και αυτό είναι το καλό νέο της χθεσινής ημέρας που έρχεται και στη σημερινή ημέρα. Και είναι στο πέμπτο, κοιτάει απ' έξω σταυρούλα με βλέμμα. Όπως έλεγε η Τσαλεγοπούλου πριν, όμως μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη. Εάν πάει πέντε του κλέφτη και δεν, θα το σηκώσει μέσα στο άκα, έτσι. Έχει και μια προϊστορία ο Ολυμπιακός να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες στις έδρες των άλλων ομάδων. Κατάλαβες, το έκανε με το conference στην έδρα της ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, που ξέρεις. Μπορεί να το κάνει και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο ΑΚΑ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Βαλένθια στην έδρα του, με στόχο τι άλλο, να σκουπίσει και αυτό στην Βαλένθια. Κερδίζει 2-0, έχει κάνει το break, να σκουπίσει τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four, το καλύτερο σενάριο, και οι δύο ομάδες στο ελληνικό Final Four. Η Real με τη Χάπουελ δεν καταφέρει να τη σκουπίσει, το γύρισε η Χάπουελ, είναι στο 2-1. Η Φενέρ νομίζω ότι σήμερα θα τελειώσει τη σειρά. Έχουμε και Τσουλού, Champions League, όπου η Arsenal

μουσικές και μου αφήνει χρόνο και τυρόπιτες για όλους. Σωστό, σωστό. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας και κυρίως Παναγιώτης Χάλαρης είναι ο δέκτης του παράνομου εμπορίου τυρόπιτας που κάνει εντός του κτηρίου ο Βασίλης Κρυμπάς και απολαμβάνει τα τριγωνάκια από ό,τι κατάλαβα. Μικρά τυροπιτάκια για να περνάνε τον έλεγχο. Κατάλαβες, για να μην τα βρίσκει, γιατί η μεγάλη τυρόπιτα θα χτυπήσει στο μηχάνημα.

Ο καιρός, είπαμε, είναι καλός και θα παραμείνει καλός. Οπότε μην ντυθείτε πολύ βαριά, διότι θα σκάσετε εκεί έξω. Είναι εντωμεταξύ αυτή η περίεργη εποχή που βλέπεις έξω στον δρόμο από μπουφάνθου σκοτό χοντρό μέχρι σορτσάκι με σαγιονάρα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο ο κόσμος και προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει εκεί έξω. Είναι δεδομένο, αν δεν ξέρει άμα κρυώνει ή άμα ζεσταίνεται. Μπερδεμένος μοιάζει να είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι χθες μας έλεγε ότι, πώς το έλεγε, πάλι θα ισοπεδώσει, θα εξαφανίσει, ξέρω εγώ, θα εξαϊλώσει το Ιράν αν υπάρξει περίπτωση να χτυπήσουν αμερικανικά σκάφη. Σήμερα επιχείρηση ειρήνης και απεγκλωβισμού των σκαφών από τον Περσικό κόλπο τέλος και από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, έχουμε μια μικρή αψημαχία, είπε, με το Ιράν. Έτσι είναι μια μικρούλα, δεν, έτσι, ίσα πατάει γάτα, ας πούμε. Διότι αυτό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη μια μέρα τους εξαφανίζει, την άλλη μέρα λέει μια μικρή αψημαχία έχουν, είναι έξυπνοι στο Ιράν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πάλι. Τώρα, σήμερα Τετάρτη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στις διαπραγματεύσεις. Η εκεχηρία συνεχίζεται, δεν υπάρχουν αψημαχίες. Και βέβαια, αυτά τα λέμε τώρα. Θα ξυπνήσει όπου να είναι σε μισή ώρα, ανάλογα με το κέφι του. Θα δούμε πού θα πάμε. Όλο αυτό έριξε έτσι λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια του βαρέλι από τα 114 που ήταν εχθές. Όχι ότι σωθήκαμε, αλλά ό,τι πέφτει προς τα κάτω, καλό είναι αυτή την εποχή. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 46,9 δολάρια το φυσικό αέριο, που έχει συμπαρασύρει προφανώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί υπάρχει μια έκθεση που λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές λιανικής. Θα τα δούμε γιατί αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, που έτσι κι αλλιώς σηκώνει αρκετά υψηλό ενεργειακό κόστος. Ήδη έχουν πληρώσει, λέει, 450 εκατομμύρια ευρώ το ενεργειακό μας κόστος, τα μέτρα και όλα αυτά. Συν 20% έχουν αυξηθεί τα καύσιμα εδώ στην χώρα μας. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Περίπου τα νοικοκυριά έχουν σηκώσει ένα βάρος 400 ευρώ τον μήνα από αυτή την κατάσταση, από την αυξημένη ενέργεια. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αυξημένες τιμές, χωρίς να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση πετρελαίου, βενζίνης και τα λοιπά, έφεραν και αυξημένα έσοδα στον κρατικό κορβανά. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον είναι τα έσοδα. Να θυμίσω ότι το μέτρο για την επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μία ή άλλη ήρθε για την κυβέρνηση. Δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Πλήρωσε το μέτρο που θεωρητικά ελάφρυνε τους καταναλωτές με τα επιπλέον έσοδα που ήρθαν από την ακρίβεια. Άρα στην πραγματικότητα το μέτρο το πληρώσαμε όλοι εμείς μέσω της ακρίβειας, ενώ το λέγαμε από την αρχή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπει ένας μηχανισμός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που να λέει, παιδιά, τι παίρνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάθε μήνα? Παίρνω 10 ευρώ. Ωραία. Ας πω ότι δεν θα πάρω 10, θα πάρω 12 και να βάλω και κάτι στην άκρη, μια και έχουμε και ανάγκες. Και μέχρι εκεί δεν θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

0: μάλλον θα μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωση ανάλογα, να μην αυξήσουν πάρα πολύ τα έσοδα. Δεν τα χρειάζομαι εγώ παραπάνω έσοδα, για να υπάρχει. Να μην υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Δεν το έκανε αυτό, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, δεν μείωσε τον ΦΠΑ, δεν έκανε άλλου τέτοιου είδους παρεμβάσιμο. Αποτέλεσμα, τον Απρίλιο να έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός μας στο 4,6%, ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, στην Ισπανία που έκανε παρεμβάσεις στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε. Επειδή η κυβέρνηση λέει πάρα πολλές φορές ότι α, τι λέτε για την Ισπανία, αποτέλεσμα δεν υπήρχε, να όμως που υπήρχε. Και όλα αυτά ενώ το Brent έχει αυξηθεί 50% περίπου από την αρχή του πολέμου και το φυσικό αέριο 43% από την αρχή του πολέμου. 23% πάνω η βενζίνη, 23% πάνω το πετρέλαιο κίνησης, 66% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, 18,1% η μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα αυτή την στιγμή που μιλάμε. Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να ανεβαίνει η τιμή. Και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι περιμένουμε δηλαδή να πληρώσουμε σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, διότι το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί εξαιρετικά πολύ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη η Ευρώπη υπολογίζει ότι έχουμε πληρώσει επιπλέον στο κόστος του πολέμου για την Ευρώπη αυτό το δίμηνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, όλη η Ευρώπη, έτσι. Και από την άλλη, οι πετρελοπαραγωγές χώρες εκεί στον Περσικό κόλπο περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, διότι βασίζουν τις οικονομίες τους στην πώληση πετρελαίου και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Το Ιράκ έκανε χθες το απίστευτο, δηλαδή το διάβαζα στο Bloomberg, νομίζω, που το αποκάλυψε και δεν το πίστευα, γιατί είχε το χαρτί το Bloomberg και το παρουσίαζε. Έκανε εκπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είπε δηλαδή ότι όποιος έρθει μέχρι τις 10 του Μάη να πάρει πετρέλαιο από εμάς, εδώ από το λιμάνι όμως, να το φορτώσει σε καράβι, που δεν είναι και εύκολο, γιατί άντε αν έχεις καράβι μέσα στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένο, πηγαίνει, φορτώνεις, πώς φεύγει μετά από τα στενά του Ορμούζ. Θα το πάρει 36 ευρώ φτηνότερα το βαρέλι, εάν κάνει πώς το λένε, την συναλλαγή μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάρει το βαρέλι 26-29 ευρώ φτηνότερα. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε και τα χαρίζει τσάμπα. Ένα, γιατί σου λέει να πουλήσω πετρέλαιο, μπας και τα βγάλω πέρα, γιατί άμα δεν πουλάω πετρέλαιο δεν έχω λεφτά για να ζήσουμε εδώ στο Ιράκ. Και δεύτερον, να πουλήσω πετρέλαιο να φύγει από τις αποθήκες μου, γιατί πρέπει να συνεχίσω να παράγω πετρέλαιο και δεν έχω που να το βάλω αυτή τη στιγμή, διότι εγώ παράγω πετρέλαιο αλλά δεν το παίρνει κανένας. Άρα τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό το πετρέλαιο από εδώ. Εκτός λοιπόν, με μια, πώς το έλεγε η παλιά διαφήμιση, με μια δεκάρα στην Κωνσταντάρα, κάπως έτσι. Πήγαινε στο Ιράκ να πάρετε φτηνό πετρέλαιο. Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο εκεί γύρω στα μέσα του Μαΐου. Πληροφορίες λένε ότι ήδη τα μεταγωγικά των ΗΠΑ της Αμερικής έχουν πάει στην Κίνα για να αποβιβάσουν τα πολλά συνοδευτικά οχήματα που έχει ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα πάει, αλλά να μου πεις, μπορεί και να τα αλλάξει τελευταία στιγμή. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όλοι θεωρούν ότι αποκλείεται να πάει στην Κίνα με πόλεμο σε εξέλιξη, άρα μήπως δούμε εκεί γύρω στα μέσα Μαΐου να τελειώνει όλο αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρούν ότι η Κίνα, επειδή ήδη είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν στην Κίνα, όλοι θεωρούν ότι μήπως όλο αυτό φέρει μία λύση στην υπόθεση, διότι ο Αραγτσί που είναι στην Κίνα και συζητάει με τους Κινέζους, όλοι αυτό που λένε είναι ότι πέρα από εμπορικές συμφωνίες και διάφορα τέτοια, συζητάνε και ένα πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δούμε. Πάντως ο Βαρθολομαίος που βρέθηκε εδώ εχθές και μίλησε στην Ελληνική Βουλή, μίλησε και για την ειρήνη που ήταν πάντοτε κατάκτηση για τον κόσμο. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος στην ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καιρός είναι, ώρα είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θυμάστε πως τα έβαλε με τον Πάπα που ζήτησε ειρήνη. Καιρός είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό. Και μίλησε και για το περιβάλλον ο Πατριάρχης, διότι το προσωνύμιο του είναι πράσινος Πατριάρχης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον, για τις πράσινες πολιτικές, το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια ζημιά και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα πράγματα μοιάζουν σαν να τα έχουμε ξεχάσει και να μην θυμόμαστε τι έχει συμβεί και τι κίνδυνο διατρέχουμε από την κλιματική κρίση. Να μου πεις, δεν την πιστεύει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ, σου λέει εκεί άνθρακα, πετρέλαια, τέτοια πράγματα χτυπάτε εκεί για να βγάζουμε λεφτά. Εδώ στα δικά μας το πολιτικό θερμόμετρο εξαιρετικά υψηλό. Η εξεταστική για τις υποκλοπές και η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα θα περάσει από την κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι όλοι της ίδιας γραμμής. Δηλαδή υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης κάποιοι που λένε όχι παιδιά, να πάμε. Να πάμε να τα δούμε τα ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να τα δούμε τα ζητήματα και να κριθεί εκεί ότι δεν υπάρχει καμία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλοακαρνάνα πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου, ξύλο σανός και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίου Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Φεύγοντας διαφημίσεις, μπαίνω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Όμιλος Άκτορ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δισεκατομμύρια, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία, ο όμιλος Άκτορ επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ. Και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικής ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΓΒ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο γράμμα.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτά είναι τα συναξάρια από τα ωραιότερα του Χατζηνάσιου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ακούγεται στην ταινία «Τα Καμάκια» του 1981. Το μόνο που αξίζει την ταινία είναι το τραγούδι, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη και σενάριο Γιάννη Σκλάβου, με τον Κώστα Καράνα πρωταγωνιστή, κάνοντας το αρχικαμάκι. Σε αυτή την σκηνή προσπαθεί να χορέψει ζεμπέκικο για να σαγηνεύσει την Ρίκα Διαλυνά. Εμφανίζεται να το τραγουδάει το τραγούδι ο Μητροπάνος σε μια σπάνια κινηματογραφική του εμφάνιση.

0: Και όλο αυτό το θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Αυτά, κλείσαμε εντυπωσιακά το Ζεμπέικο για να πάμε σε άλλους χορούς, εργατικούς και εργασιακούς. Γιάννης Καρούζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος. Καλημέρα, να ευχηθώ και καλό μήνα, μια και δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Εργατικός μήνας, ο μήνας του Μάιος, εξαιτίας και της Πρωτομαγιάς, και έχουμε, είναι αλήθεια, πολλά εργασιακά στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, έχει ξεκινήσει με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης μια κουβέντα για την τετραήμερη εργασία, για τις 32 ή 35 ώρες εργασίας, και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το βασικό. Εδώ τι ισχύει στην Ελλάδα, για να το βάλουμε στο πλαίσιο.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα, σε μια επιχείρηση οποιαδήποτε, ας πούμε μια επιχείρηση που έχει πάνω από 20 άτομα και έχει σωματείο, έχει πάνω από 10 άτομα και είχε σωματείο που όμως ενεργοποιείται, γιατί ένα σωματείο πρέπει να έχει πάνω από 20 μέλη, μπορεί να συναυθεί μια συλλογική σύμβαση ή να συμφωνήσει το σωματείο, χωρίς κατά ανάγκη να είναι υποχρεωτική συλλογική, και να εφαρμοστεί η εβδομάδα του τετραήμερου απασχόλησης, με 10 μέρες την ημέρα επί 4 μέρες, και την επόμενη εβδομάδα να μπορεί κάποιος να φεύγει μία μέρα νωρίτερα από τη δουλειά του, άρα να εργάζεται 4, ή να μαζεύει όλες τις ώρες που δούλεψε παραπάνω από 8 ώρα την προηγούμενη και να παίρνει άδεια. Μπορεί άδεια αναψυχής κλπ. Αυτή είναι μια διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης. Δουλεύει κάποιος έντονα, όχι 8-10 ώρες επί 4 μέρες, και απολαμβάνει την ξεκούρασή του την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν αλλάζει όμως τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.
1: Ο μέσος όρος παραμένει ο ίδιος. Πολύ σωστά. 40 ώρες κλπ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό δεν είναι τετραήμερη. Αυτή είναι μια διευθέτηση. Στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάζεται σωματείο. Όπου υπάρχει σωματείο, αρκεί να συμφωνήσει ή να υπογράψει σύμβαση. Όπου υπάρχει ένας ή δύο εργαζόμενοι, αρκεί επίσης να συμφωνήσει ή να το ζητήσουν. Δεν μπορεί να το επιβάλλει ο εργοδότης. Κυρίως αυτό αφορά άτομα που έχουν ανάγκη με την οικογένειά τους, μανούλες, πατεράδες κλπ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει υιοθετηθεί από την αγορά εργασίας. Και στην Ελλάδα αυτό λειτουργεί από το 96, φανταστείτε.
0: Αν το ζητήσει ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να το επιβάλλει, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα δουλεύω 4 μέρες, 10 ώρες την ημέρα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει.
1: Όπως επίσης, και εδώ είναι τώρα το σημαντικό, μια βιομηχανία ή μια εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα τετραήμερο 32 ώρες στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, ο καλύτερος εργοδότης αποφασίζει αύριο να βάλει το προσωπικό του να δουλεύει μόνο 4 ώρες επί 8, 32 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη. Διότι θα υποασφαλίζεται για μια μέρα την εβδομάδα κλπ.
0: Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αν είναι ένας εργοδότης που θα πει, παιδιά, εγώ μπορώ να την κάνω τετραήμερη εργασία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τεχνικά να την κάνει τετραήμερη εργασία.
1: Δεν μπορεί τεχνικά. Πολύ σωστά, κύριε Κλώσσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κενό. Σε αυτό το κενό έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρόταση, θέση, έναξη συζήτηση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, και βάζει επί τον τύπο των ύλων μια συζήτηση, θα το πω έτσι. Τι κάνουμε με την τετραήμερη στην Ελλάδα? Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που προκύπτουν και ανάγκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από τη μία λένε κάποιοι ότι η παραγωγικότητα στη χώρα, και είναι μια αλήθεια, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει η παραγωγικότητα? Η ώρα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τι αξία έχει? Έχει τη μισή αξία από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν λιγότερο καμοχρόνο απασχόλησης. Γιατί θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι αφού στο μεγαλύτερο χρόνο δεν έχουμε αξία, πόσο μάλλον στο μικρότερο.
0: Στο μικρότερο.
1: Χρόνο.
0: Σωστό. Θα μειωθεί βέβαια ακόμα περισσότερο η παραγωγή.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που σηκώνει κριτική. Γιατί πολύ απλά οι επιχειρήσεις, αν θα ήθελαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, έπρεπε να επενδύσουν στις ίδιες επιχειρήσεις, σε συστήματα εξυγχρονισμού τους, και όχι να κρατούν τα κέρδη τους στις τραπέζες. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό και μια παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Ελάχιστος επενδύουν.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Καρούζο. Η μειωμένη παραγωγικότητα στις 40 ώρες εργασίας, επειδή η Ελλάδα στα στοιχεία βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις δηλωμένες περισσότερες ώρες εργασίας, ασχέτως του 40ωρου, λένε ότι εδώ δουλεύουμε σχεδόν 40, 39,6 ώρες εργασίας σε σχέση με τις λιγότερες που δουλεύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χαμηλή παραγωγικότητα πραγματικότητα δεν είναι γιατί είμαστε τεμπέληδες. Δηλαδή δεν είναι ότι πηγαίνουμε στο γραφείο μας και παίζουμε πασχέτζα.
1: Δεν είναι καθόλου γιατί είμαστε τεμπέληδες. Ναι. Όμως είναι σίγουρο, για να τα πούμε ξεκάθαρα, ότι αν μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης, υποτιμωρτήκουν σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους.
0: Ναι.
1: Γιατί η τετραήμερη απασχόληση έχει τρία σενάρια. Ή εξυγχρονίζω την επιχείρησή μου, αυτοματοποιώ τις υπηρεσίες μου, εισάγω νέα τεχνολογία για να μπορώ την τέταρτη μέρα που δεν θα έχω κόσμο να παρέχω υπηρεσίες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Διότι δεν θα έχω κόσμο στην να μου δουλεύει τέταρτη μέρα. Πού θα τον βρω για μια μέρα τον κόσμο, αν πρέπει να είμαι μοντέρνα επιχείρηση, εξυγχρονισμένη κλπ. Αυτοματοποιημένη. Ή θα πρέπει να αυξήσω το κόστος και να βρω κόσμο να προσλάβω για πέμπτη μέρα που είναι δύσκολο και θα μου επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στη λειτουργία μου. Ή τι να κάνω, να μην την εφαρμόσω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Η Ελλάδα λοιπόν, έχοντας αυτή την παθογένεια, χωρίς να έχει σε όλο το σύνολο των επιχειρήσεων ένα σύγχρονο management, χωρίς να έχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κατά το πλήστον, γιατί έχουμε μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το πλήστον, 70% έχουμε επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να πάμε συλλήβδιν στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Και εγώ τι είπα λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Όπου έχουμε καθεαυτό τετραήμερη απασχόληση, Ισλανδία για παράδειγμα,
0: ναι,
1: δεν μπήκε υποχρεωτικά από την αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Η κυβέρνηση έδωσε την τεχνική δυνατότητα που είπαμε στην αρχή ότι δεν υπάρχει στη χώρα και ήρθαν κάποιες βιομηχανίες κυρίως, κάτι που το Πασόκ εδώ αποκλεί γιατί λέει να είναι εντάσεως διάνοιας. Καταρχάς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εντάσεως διάνοιας, είναι η εργασία σε κεφαλαίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήρθαν κάποιες βιομηχανίες και είπαν ότι εγώ θέλω να συμμετάσχω. Κάνανε ένα πείραμα. Μείνανε κάποιες βιομηχανίες, κάποιες δεν εντάχθηκαν και έτσι πήγαμε σε τετραήμερη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται και στην Ισπανία, που δεν έχει επίσης γενικευμένο πρόγραμμα τετραήμερης.
0: Mm-hmm.
1: Έχει εθελοντικό πρόγραμμα. Γι' αυτό θα ήταν λοιπόν καλύτερο η συζήτηση, αφού άνοιξε, να πάει σε μια νομοθετική πρωτοβουλία με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων που μπορούν, και άμα τους κάτσει μπίλια, καλά θα κάνουν να την εφαρμόζουν. Αν δουν ότι δεν μπορούν, δεν την εφαρμόζουν.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια τετραήμερη χωρίς αλλαγή στα.
1: Πάντα μιλάμε για τον ίδιο μισθό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, κύριε Κλώσσα, στην Ολλανδία, που εκεί έχουμε ένα απίστευτο σύστημα μερικής απασχόλησης, ούτε καν τετραήμερης, τρεις ώρες την ημέρα, δύο ώρες την ημέρα, επί τρεις μέρες την εβδομάδα. Έχουμε τους ίδιους μισθούς με 32-30 ώρες απασχόληση την εβδομάδα και από το σπίτι και έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 92%. Ναι. Η Ελλάδα έχει 50%.
0: Mm-hmm.
1: Άρα τι θέλω να πω, ο χρόνος δεν συνδέεται με την απόδοση, όπως σωστά είπατε εσείς.
0: Ναι.
1: Και η Ολλανδία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά και στην Ολλανδία έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αυτή τη μορφή απασχόλησης.
0: Ναι,
1: Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουν όλοι.
0: Πρέπει να λύσουμε τα άλλου είδους προβλήματα πρώτα, γραφειοκρατικά προβλήματα ή αναπτυξιακά μας ζητήματα και μετά
1: και να η κυβέρνηση πούμε, όμως να δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις που θέλουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν βιομηχανίες που θέλουν. Εγώ ξέρω, υπάρχουν επιχειρήσεις που θα το τολμήσουν να το κάνουν τους εργαζόμενους τους.
0: Ναι, όπως δόθηκε το δικαίωμα στις 13 ώρες εργασίας, σε αυτούς που το θέλουν.
1: Μα τότε δεν το συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε δεν λέγαμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση με το μαστίγιο και το καρότο, όπως το λέει η μία, να ερχόταν και με μια τεχνική ρύθμιση που θα έδινε όμως τη δυνατότητα. Τότε το είχα πει εγώ, το είχα στείλει, το είχα εισηγηθεί, το είχα ζητήσει και δημοσίως και στην εκπομπή σας το είχαμε πει. Mm-hmm. Δεν μπορείς να φέρνεις τη 13η ώρα και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιους να μειώνει το ωράριο. Αυτό είναι μια αντίφαση που η αγορά εργασίας δεν τη θέλει.
0: Σωστό.
1: Όμως δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να γενικευτεί ένα πρόγραμμα εργασίας που θα φέρει έναν ισχυρό κλονισμό.
0: Ναι.
1: Ο πρώτον.
0: Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, ο ακροατής, μιλάμε για τετραήμερη εργασία τη στιγμή που στον τουρισμό δουλεύουν 7 στα 7 χωρίς ρεπό.
1: Μιλάμε όμως και για ένα τουρισμό, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με χθεσινή δήλωση που παρακολούθησα, θα έχει τουλάχιστον 80.000
0: κενές θέσεις.
1: Απασχόληση.
0: Ναι.
1: Για φανταστείτε λοιπόν, δεν συζητάμε για το 7 ημέρο, αλλά για φανταστείτε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στη Σαντορίνη, να φτάνουν ορδές τον Αύγουστο τουριστών και το ξενοδοχείο να παρέχει υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι την Πέμπτη. Να μην έχει δηλαδή δυνατότητα να δουλέψει κανένα Σάββατο ή Κυριακή για την υποδοχή. Αυτό δεν γίνεται. Άρα γι' αυτό λέμε όχι το 7 ημέρο, είναι τρομερές οι συνθήκες. Το ξέρω όπως και στην εστίαση είναι έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από την άλλη δημιουργείται και μια αντίφαση. Ζητώντας μειωμένη απασχόληση την νόμιμη, πρέπει να βρεθεί και κόσμος να καλύψει αυτές τις υπηρεσίες. Και δυστυχώς στον τουρισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι τουρισμό θα έχουμε φέτος, δεν ξέρω αν τα σημάδια είναι πολύ καλά, αλλά οι ελλείψεις θα είναι πάντα εξίσου περί τις 80.000 όπως ήταν και πέρυσι.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή ήδη υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα ότι ξεκινούν οι προσλήψεις εξπρές ακόμα και για 2 ημέρες απασχόλησης τον μήνα με διαδικασία ταχείας πρόσληψης και ταχείας απόλυσης.
1: Επειδή φτάνει τώρα η ημερχρονολογία που γίνονται γάμοι, βαφτίσια ανοιχτά κλπ. Ο νόμος δίνει τις δυνατότητες στις εταιρείες catering αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης να μπορεί να κάνει μια γρήγορη πρόσληψη χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, που όμως θα έχει μια διάρκεια μέχρι 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποιος ανασφάλιστος. Το λέμε για τις επιχειρήσεις, μην βαυκαλίζονται ότι θα μπορούν γρήγορα και εφόσον δεν θα έχουν τον έλεγχο σε 2 μέρες να βάλουν προσωπικό να απασχολείται.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έλεγχος, να ξέρετε, ότι γίνεται και απομακρυσμένα. Εκεί που μια επιχείρηση δεν καταλαβαίνει ότι την ελέγχουν, έχουν μπει ήδη οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ και κάνουν έλεγχο.
0: Σωστό.
1: Με τα συστήματα απασχόλησης που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θεωρητικά αυτό αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, όμως δεν είναι μόνο για αυτές εκ του νόμου, προέρχεται για οποιαδήποτε επιχείρηση η γρήγορη μέσα απασχόληση.
0: Δηλαδή θα μπορεί εμένα σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δουλεύω να με προσλαμβάνει και να με απολύει ανά 2 ημέρες.
1: Να λύγει η σύμβασή σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα περιλαμβάνει απόλυση.
0: Ναι.
1: Θα ξέρεις ότι αυτό το μήνα μπορεί να πάει να δουλέψεις αυτήν την επιχείρηση μέχρι 2 μέρες και θα είναι γρήγορη η πρόσληψή σου και η λήξη της σύμβασής σου. Ναι. Απόλυση δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Γιατί με έχει ανάγκη για 2 μέρες.
1: Το ξέρεις και εσύ, ένας φοιτητής, είσαι ένας περιστασιακός. Θα πας φαντάρος όπου να είναι, δεν μπορείς να δεσμευτείς. Φαντάζομαι τέτοια κατηγορία.
0: Εδώ υπάρχει ένα καλό, ότι δεν υπάρχει μαύρη εργασία στη λογική του παιδιά, πολύ γραφειοκρατία τώρα, πού να σου κάνω πρόσληψη, πού να τα υπογράφουμε. Υπάρχει και ένα κακό, ότι μπορεί να γίνει τόσο ελαστική η μορφή εργασίας με αυτή την ευκολία για κάποιους ή σε κάποιους. Που,
1: νομίζω καμιά σοβαρή επιχείρηση δεν μπορεί να επενδύσει σε τέτοια
0: μοντέλα. Δεν το κάνει αυτό. Σωστό.
1: Έτσι. Και δεν είναι τώρα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους να έχουν την ελάχιστη εξειδίκευση ακόμα και στο τσέρβις.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συζήτηση.
0: Ανοίξαμε το θέμα της τετραήμερης εργασίας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται. Ξέρετε, πάντα χάνεται λίγο η ουσία των πραγμάτων όταν ξεκινάμε να συζητάμε με πολιτικά κριτήρια και όχι με την πραγματική ουσία. Κανείς δεν είπε ότι ξαφνικά όλοι στη χώρα θα δουλεύουν 4 ημέρες. Καλό θα ήταν, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή. Υπάρχουν κλάδοι και επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το δικό μας, που είμαστε ανοιχτά 7 στα 7, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει η οικονομία να είναι τόσο καλή που να μπορεί να αντέξει οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 4 και 3 ημέρες την εβδομάδα για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Και οι υψηλές ασφαλιστικές φορές και οι υψηλές φορολογικές φορές και όλα αυτά. Οπότε η συζήτηση γίνεται ως μία πτυχή, ως μία περίπτωση που μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα στο επάγγελμά του, εφόσον δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να παράγει η επιχείρηση ή η υπηρεσία το ίδιο που είχε ως αποτέλεσμα στις 5 μέρες στις 4 μέρες. Γιατί να μην το δούμε, και είναι προφανές ότι δεν θα καταστραφούν ούτε η οικονομία ούτε οι επιχειρήσεις, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αυτή είναι η Marlene Dietrich που ακούμε να τραγουδάει το Blown in the Wind. Η Λόλα στο Γαλάζιο Άγγελο ήταν ο πρώτος της ρόλος και ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα, και ένας μύθος ότι η ίδια ήταν υποστηρίκτρια του ναζισμού. Όταν οι Ναζί της ζήτησαν να πρωταγωνιστεί σε ταινίες προπαγάνδας το 1937, ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Η ίδια αρνήθηκε. 2 χρόνια αργότερα ζήτησε αμερικανική ηθαγένεια. Στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ντίντριχ ταξίδευε με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το Λίλι Μαρλέν, που έμεινε στην ιστορία. Προφανώς δεν αρκέστηκε στην ψυχαγωγία των στρατιωτών και ηχογράφησε αντιναζιστικά μηνύματα στα γερμανικά, τα οποία μεταδίδονταν από τα συμμαχικά ραδιόφωνα στα παιδιά της μάχης. Εδώ την ακούμε το 1965 να τραγουδάει Bob Dylan, Blown in the Wind. Με την Dietrich θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
12: αυτό σου πάει τέλεια.
11: Φοράω ένα άλλο.
12: Καλά, αυτό φοβερό.
11: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
12: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
11: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
13: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
13: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
13: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Antenna Star. Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνώνου στο Εγάλιο μετά από καραμπόλα 4 οχημάτων με έναν τραυματία στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου προσάραξε και βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Στο Αμάν μετά το Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες περιοχής και θέλει να αναδειχθεί σε δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστη του εταίρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μιας διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγούσε στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Εν τω μεταξύ, την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην τώρα Μπακογιάννη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου. Συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα ασκήθηκε κατά του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
4: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Μα πια!
1: Κανονικά θα πρέπει να πω να το παίξουμε στο repeat για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή που λέει και το τραγούδι και να καταλάβουμε διαχρονικά τι γίνεται με τους πολιτικούς, με κάποιους από τους πολιτικούς, διότι εγώ δεν είμαι των γενικεύσεων. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Αυτή ήταν η Λυσιστράτη του Ανδρέα Βουτσινά το 1986. Ο Λάκης Λαζόπουλος μαζί με το Θίασο τραγούδισε το νήμα. Ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Ο Λάκης που έχει μάθει να μας ψυχαγωγεί και έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμαστε και με τον Λάκη, που έχει μάθει να ενοχλεί, έχει πολλούς εχθρούς και πολλούς φίλους με όλα αυτά, που μας αρέσει και δεν μας αρέσει κάποιες φορές, που τον αντέχουμε και δεν τον αντέχουμε, αλλά όπως και να έχει, μετά από τόσα χρόνια είναι κεφάλαιο για τα πράγματα και για την δημιουργία στον τόπο. Για κάποιους πλέον είναι μαύρο πανί και για κάποιους είναι αέρας δημοκρατίας. Τώρα αυτές οι υπερβολές εμένα ποτέ δεν μ' άρεσαν.

Αυτός είναι ο Λούσιο Μπατίστη. Για τον φίλο Κωνσταντίνο από την Ισπανία που είχαμε πιάσει χθες την κουβέντα για το πόσο άρεσε στον David Bowie ο Λούσιο Μπατίστη. Δεν είναι αυτό που έχει μεταφράσει στα αγγλικά ο David Bowie. Είναι ένα άλλο από τα αγαπημένα και ωραία του Μπατίστη.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Έξω ο ήλιος είναι λαμπρός και ο ουρανός γαλανός.

Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα είναι η ακρίβεια. Είναι το αυξημένο κόστος, είναι τα λεφτά που θα πρέπει να πληρώσουμε στην καθημερινότητά μας περισσότερα εξαιτίας του πολέμου του Ιράν. Το ενεργειακό κόστος που ήδη έχει ξεπεράσει τα 405 εκατομμύρια ευρώ, 20% πάνω είναι τα καύσιμα, 400 ευρώ είναι ο λογαριασμός το μήνα επιπλέον θεωρητικά από το ενεργειακό κόστος για κάθε οικογένεια. Ήδη έχουμε πληρώσει 90 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας των αυξημένων τιμών στην αγορά. Προφανώς και πάρα πολλές επιχειρήσεις, έβλεπα το Γιάννη που είχε στείλει ένα μήνυμα, έχουν καταγράψει υπερκέρδη, όχι γιατί έχουν αυξήσει το τζίρο τους, αλλά γιατί έχουν αυξήσει τα έσοδά τους από την ακρίβεια. Υπήρξε μια συζήτηση και πάλι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στην ενέργεια, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν το είδε, παρέπεμψε σε δυνατότητα αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο ως συνήθως. Μίλησε και για μεγαλύτερη πολιτική ευελιξία. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο, η εργαλειοθήκη που έδωσε θεωρητικά η Ευρώπη στις χώρες έχει μέσα και τη δυνατότητα να φορολογήσουν θεωρητικά τα υπερκέρδη, αλλά δεν λέει πόσο, δεν λέει πώς, δεν λέει να το κάνουμε όλοι μαζί. Λέει παιδιά, πάρετε την πολιτική ευθύνη, πηγαίνετε τσακωθείτε με τους βιομήχανους και άμα θέλετε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη τους, να είστε καλά. Εγώ αυτή την ευθύνη δεν την παίρνω. Για ακόμη μια φορά η Ευρώπη βγάζει την ουρά της απ' έξω. Γύρωσε και την Γερμανία και την Ιταλία σε όλη αυτή την ιστορία. Για ακόμη μια φορά επικαλείται τη δημοσιονομική πειθαρχία και βάζει μπροστά και πάνω απ' όλα το να είμαστε δημοσιονομικά ορθοί και ας πληρώσουμε κάτι παραπάνω οι πολίτες, δεν πειράζει, μην χαλάσουν τα δημόσια οικονομικά. Να μου πεις τι θέλουμε, να ξαναπέσουμε στα βράχια? Όχι, δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε στα βράχια, αλλά είναι άλλο το δε χαλάμε τα δημόσια οικονομικά, άλλο πέφτουμε στα βράχια και άλλο το κόστος το σηκώνουν τα συνήθη υποζύγια που είναι οι καταναλωτές. Και μαζί με τους καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και το κόστος είναι εξαιρετικά αυξημένο, όπως και να έχει. Από την άλλη όμως, μειώνει την κατανάλωση, διότι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της ΕΣΕΕ, δείχνουν ότι το 58% των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας, το 50% στην Αττική, είχαν χειρότερες πωλήσεις το φετινό Πάσχα. Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Αττική είχαν μειώσει άνω του 20%. 45% το σύνολο της χώρας, το 41% στην Αττική, είχαν μείωση των πωλήσεων τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2025 και 47% των προϊόντων που πωλήθηκαν ήταν τα πιο φτηνά στο ράφι. No! Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκαλεί προβληματισμό στις επιχειρήσεις. Φέρνει πονοκέφαλο, διότι έτσι μειώνονται τα έσοδα στους μικρομεσαίους που έχουν και πολλά έξοδα και έχουν και πολλές ανάγκες. Γι' αυτό ανεβαίνει και το ιδιωτικό χρέος. Τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει και περιμένουμε νέο κύκλο παρεμβάσεων. Μήπως και καταφέρουμε να το περιορίσουμε. Μέσα σε όλα αυτά έχει αρχίσει και μειώνεται και η ζήτηση στα καύσιμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδο COVID προφανώς, αλλά μειώνεται η ζήτηση στα καύσιμα γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και σκέφτεται τι γίνεται. Μπορώ να πληρώσω ή δεν μπορώ να πληρώσω την βενζίνη? Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε την ιστορία, δηλαδή μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να καταναλώνουμε λιγότερο, να πάρουμε περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Πολλά. Έτσι, δεν θα υπήρχε ένας νόμος που θα έλεγε παιδιά από αύριο όλοι 4 μέρες εργασίας. Θα ήταν ένα δικαίωμα που θα έδινε σε επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν με 4ήμερη εργασία και έχουν και τα χρήματα να πληρώνουν τον ίδιο μισθό με το πενθήμερο, να το αλλάξουν σε 4ήμερη εργασία. Θα ήταν μια δυνατότητα, δεν θα ήταν υποχρέωση. Όπως λέει η κυβέρνηση ότι η δυνατότητα είναι το 13ωρο, δεν είναι υποχρέωση, έτσι και η 4ήμερη εργασία. Έχει θεσμοθετηθεί σε άλλες χώρες και πηγαίνει και καλά σε κάποιες από αυτές τις χώρες εδώ στην Ευρώπη. Γιατί να μην το δούμε, γιατί δηλαδή να μην είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά οι 13 ώρες εργασία, αλλά να είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά η 4ήμερη εργασία. Είναι μια συζήτηση που καλούν να την κάνουμε κανονικά και όχι απλά με κόντρες πολιτικού ενδιαφέροντος, you know, πολιτικού χαρακτήρα. Well, deep, λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα και για το κόστος και ότι ο λογαριασμός ήδη έχει βγει αυξημένος για τα νοικοκυριά. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Συνδεσματικής Προτεραιών Εμπόρων Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε πού πηγαίνουν τα καύσιμα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τα αυξημένα, οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο δεν μας δίνουν και πολύ μεγάλο περιθώριο ελπίδας και αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Το χειρότερο είναι η παραδεταμένη κρίση. Λέω πάντα ότι δεν έχει νόημα το αν η τιμή ανέβει 3 λεπτά, πέσει 3 λεπτά. Δηλαδή, καθόμαστε και παρακολουθούμε καθημερινά όλοι, και εμείς, οι οποίοι ασχολούμαστε με το εμπόλυση των υδροκαυσίμων, ζούμε με την αγωνία του τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Ότι ήδη ανοίγουμε τον τρίτο μήνα της πολεμικής σύραξης. Της πολεμικής σύραξης σε μια περιοχή η οποία είναι παράγει το 40 με 47% περίπου των ενεργειακών προϊόντων που καλύπτει όλη την Ιθύλιο, με πάρα πολλά προβλήματα, με προβλήματα τα οποία θα λυθούν μετά από 1 ή 2 χρόνια στις ενεργειακές αποθήκες, και το χειρότερο είναι τι έχουμε να περιμένουμε. Ακόμα και να τελειώσει ο πόλεμος μετά από 10 μέρες, μετά από 15 μέρες, που προσωπικά η κίνησή μου είναι ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν είμαι πολεμικός αναλυτής. Θα έχουμε επιπτώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2027. Δηλαδή, ιδιαίτερα υψηλές τιμές, καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε συνηθίσει στην αρχή του έτους. Δηλαδή, το 1,70 η βενζίνη αμόλυτη και το 1,50 το πετρέλαιο κίνηση, θα κάνουμε καιρό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Μια μόνιμη επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα.
0: Σωστό.
1: Η οποία δεν θα έχει απεμπλοκή, κύριε Γλώσσα.
0: Διπλή αυτό επιβάρυνση στην τσέπη των καταναλωτών, γιατί θα πληρώνει και ακριβότερα το βενζίνη και ακριβότερα τα προϊόντα που μεταφέρονται με πετρέλαιο κίνηση. Οπότε είναι διπλή επιβάρυνση στην τσέπη μας.
1: Τώρα τι έχουμε πάθει? Αυτό που φοβόμουν από την αρχή του πολέμου αυτού, mm-hmm. και το έλεγα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον όγκο πωλήσεων, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, στα υγρά καύσιμα. Πια οι μετακινήσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί στις απολύτως απαραίτητες. Το βλέπει και ο καθένας στο σπίτι του.
0: Μειώνεται η κατανάλωση, δηλαδή, λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάθε σπίτι έχει 2 και 3 μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Είτε αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες πια στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα είναι σύγχρονα. Δηλαδή είναι των τελευταίων 10-15 ετών. Αν περάσετε από τα στενά, στη γειτονιά σας που μένετε, ο καθένας να βγει από την πόρτα του, θα δει σε συγκεκριμένες θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Ακίνητα.
1: Τι σημαίνει λοιπόν ακίνητα, ακριβώς? Ο κόσμος έχει ακινητοποιήσει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του μόνο για μεγάλες διαδρομές. Αυτό έχει επιφέρει μια τεράστια κρίση στον κλάδο των πετρελοειδών, η οποία θα ενταθεί τις επόμενες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Χάνονται θέσεις εργασίας και κινδυνεύουν με λουκέτα αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε είναι απευθείας πώληση υγρών καυσίμων, είτε είναι υπάρχει κάποια συνάφεια.
0: Ναι, το ερώτημα είναι εάν έχουμε δει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αν έχουμε δει τα χειρότερα ή αν έτσι όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά τρώμε τις αντιστάσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι να συζητάμε για τον κίνδυνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά συζητήσαμε για τα

0: 125, είδαμε και τα 126 να γράφει κάποια στιγμή το κοντέρ στις αγορές. Ακούμε για τα 150, για τα 200, δηλαδή ακούμε διάφορα σενάρια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, όταν υπάρχει στο σπίτι μου μέσα μια χειροβομβίδα η οποία βρίσκεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: και εγώ το γνωρίζω, τι περιμένω, κάποια στιγμή να σκάσει.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο περιμένει και η αγορά. Όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, περιμένει το μεγάλο γεγονός που θα εντείνει τις εξελίξεις,
0: ναι,
1: αρνητικά.
0: Ναι.
1: Αν δεν δοθεί οριστική λύση, ακόμα και η επιχειρία φαίνεται ότι προσβάλλεται. Προσβάλλεται κατέρωθεν ακόμα και από μια δήλωση.
0: Σωστό, σωστό. Πρόεδρε, επειδή είμαστε σχεδόν ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε το Fuel Pass, δηλαδή ξεκίνησε λίγο πριν από το Πάσχα να τρέχει, και επίσης σχεδόν ένα μήνα από την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, και συζητάμε ήδη για την παράταση του πετρελαίου κίνησης, του μέτρου για την πετρελαίου κίνησης, και ίσως την επανάληψη ενός Fuel Pass μετά το τέλος του Μαΐου. Έχουν αποδώσει τα μέτρα αυτά ή πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό που θα ήταν περισσότερο αποδοτικό?
1: Κοιτάξτε, το μοναδικό μέτρο που έχει αποδώσει μέχρι τώρα,
0: mm-hmm,
1: και έχει αποδώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, άρα υπάρχει το καλό παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι το μέτρο της οριζόντιας επιδότησης, της παρέμβασης του κράτους στην πηγή.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε και με το πετρέλαιο κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε την τιμή η οποία δεν έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και αντίστοιχα και όλα τα προϊόντα και όλοι οι κλάδοι οι οποίοι σχετίζονται με αυτό.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι βενζίνες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του Fuel Pass και δεν μπήκαν στη διαδικασία να το λάβουν. Αυτό τι σημαίνει?
0: Ούτε καν λέτε.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Θεωρούν ντροπιαστική, ξεφυλιστική τη διαδικασία,
0: mm-hmm,
1: του να περιμένουν σε μια πλατφόρμα η οποία να πέφτει και να εκνευρίζονται για να λάβουν ένα επίδομα το 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Σωστό. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση να δει κάτι αντίστοιχο για την Αντλία και στην Αμόλυβδη?
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο θα κόστιζε περίπου ένα τέτοιο είδους μέτρο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών στην Αντλία, στην Αμόλυβδη?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά ναι, αν κάποιος εξετάσει και δει ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής έχουν επίπτωση στην οικονομία γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να, ναι, είναι και για το επόμενο δίμηνο.
0: Ναι, περίπου κανένα εκατοστάρικο είναι, τα οποία τα έχουμε βγάλει από τα 200 εκατομμύρια που ήταν το Fuel Pass και το επίδομα κίνησης. Έχουμε βγάλει ήδη τα 100 εκατομμύρια περίπου από την αύξηση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα...
1: Και από το ΦΠΑ, γιατί όσο ανεβαίνει
0: από το
1: η τιμή,
0: άλλο
1: το ΦΠΑ παραμένει ποσοστιαίο σταθερό, όπως και οι τράπεζες κερδίζουν πάρα πολλά, κύριε Κλώστα, ναι, από τους καταναλωτές, διότι το ποσοστό που κρατούν όταν χρησιμοποιεί κάποιος την κάρτα του συνεχίζει να είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίμα αριθμικό. Το 1% ή το 2% ή το 3% προμήθεια, όταν ένα προϊόν έχει 1 ευρώ, είναι διαφορετικό από όταν ένα προϊόν έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, άρα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ένα μέτρο επιδότηση στην Αντλία και για την βενζίνη, την αμόλυβδη, με τα ίδια λεφτά προφανώς, και να μην μπαίναμε και πάρα πολύ μέσα. Να μου πεις, υπάρχει λογική ότι θα κερδίσουν οι πλούσιοι σε αυτό το μέτρο και όχι οι μεροκαματιάριδες?
1: Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Το 70% της μικρομεσαίας τάξης, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της μικρομεσαίας τάξης, έχει φτωχοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Άρα για ποιους πλουσίους μιλάμε?
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ο καταναλωτής πια χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και νεκρώνει η φύση παντού. Καλοκαίρι, ναι, στην Ελλάδα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
0: Κλείνοντας, πρόεδρε, η μέση τιμή στην Ελλάδα σήμερα?
1: Μέση τιμή είναι στο 2,08,
0: mm-hmm,
1: 2,09 συγγνώμη για την βενζίνη αμόλυβδη,
0: ναι,
1: και στο 1,89 για το πετρέλαιο κίνηση. Εδώ, mm-hmm, συμβαίνει το εξής και έχει αξία να το πούμε. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Η τιμή υποφυσιολογικές συνθήκες, πιάνοντας το ταβάνι του πλαφών, όπως έχει ορίσει η κυβέρνηση, θα ήταν στην η χώρα μας στο 2,17-2,18. Όμως η αγορά, επειδή έχει μειωμένες πωλήσεις, ρίχνει την τιμή, προσπαθεί να προσελκύσει τον καταναλωτή, ρίχνοντας σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού την τιμή, και έτσι λοιπόν η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε να πούμε καλά νέα για την αγορά των καυσίμων, με τη... να έχει λήξει ο πόλεμος, να έχουν πέσει τιμές στις διεθνείς αγορές.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για τον Ετωλό Ακαρνάνα πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό. Αποφυλακίζονται ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός από τη σπήρα ζωοκλοπών στο Αγρίνιο. Απίστευτοι βανδαλισμοί στο κτέο Αγρινίου ξύλωσαν ως και τα αλουμίνια. Καταγγελία αναγνώστη για υπεράριθμους σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγρινίο Πάτρα. Ο Δημήτρης Φλούμης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της διοίκησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τάκης Παπαχρήστος, μη έρχοντας αντίπαλο, κέρδισε ξανά τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας. 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι, το Final Four του 27ου Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Μαξίδιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Το βάλε, το βάλε.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και επειδή έπιασαν οι ζέστες και πάνε με τον Άριστον που λέγαμε, και επειδή θα ξεκινήσουν και τα παγωτά, με κράτη, με ρέγουλα. Ο παγωτατζής, Σοφία Παπάζογλου, Τεμπελής Δράκος, Γιώργος Χατζιπιερής.
1: Τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Να, τα αφιερώνω στον Νικόλα που πηγαίνει στο σχολείο τώρα με τον μπαμπά του.

Σήμερα όταν τον δω να μου πει Άλεξ, πόσα παγωτά φάγαμε σήμερα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6. Είναι Μάιος του 2026. Μεγάλο ζήτημα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να λέει ότι ο ίδιος θα πρότεινε να απαγορευθούν. Δυστυχώς τη συζήτηση την κάνουμε πάντα κατόπιν εορτής, αφού πλέον δηλαδή έχουμε τραγικά αποτελέσματα με πολλά δυστυχήματα να μαζεύονται, αλλά έστω και αργά ας πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει και έστω και αργά ας βάλουν μυαλό οι μεγάλοι που κυκλοφορούν με πατίνια και ας ελεγχθούν λίγο οι μικρότεροι που κυκλοφορούν με πατίνια. Πραγματικά δεν γίνεται με το πατίνι να κατεβαίνεις τη Συγκρού με ταχύτητα κιόλας, αλλά και σιγά σιγά να πηγαίνεις δεν γίνεται. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όλο αυτό. Είναι εξαιρετικά ανεξέλεγκτοι όσοι οδηγούν, όχι όσοι, αρκετοί από αυτούς που οδηγούν πατίνια. Είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε. Πρέπει να ληφθούν γρήγορα μέτρα.

0: Όχι, Νικόλα, μην φοβάσαι. Δεν πειράζει. Για σένα ήταν ο παγωτατζής και μην το άκουσα. Έστειλε μήνυμα. Δεν τα άκουσα, λέει, την αφιέρωση. Για σένα ήταν ο παγωτατζής. Λοιπόν, να και μια και λέμε για παγωτά, θα αναγκαστούμε να καταναλώσουμε περισσότερη ενέργεια για να παγώσουν τα παγωτά, περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα, θα ανοίξουν και τα air condition όπου να είναι, γιατί θα κάνει ζέστη, διότι έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας χωρίς air condition δεν γίνεται να ζήσουμε μέσα στην ζέστη. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Γιώργο Στάμψη, τον δόκτωρ Γιώργο Στάμψη, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται με την ηλεκτρική ενέργεια. Φαινομενικά, ακόμα το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί τα ορυκτά καύσιμα, δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα, κύριε Στάμψη.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό που έχουμε ως αίσθηση, ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση?
1: Ναι, στην Ευρώπη οι τιμές της χοντροπορικής αγοράς και κατ' επέκταση και της λιανικής στο τελευταίο δίμηνο δεν έχουν παρουσιάσει τις αυξήσεις που έχουμε δει στις τιμές του ντίζελ, της βενζίνης και άλλων καυσίμων.
0: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
1: Η εξήγηση είναι ότι παρότι τη μεγάλη αύξηση του φυσικού αερίου, οι ώρες που το φυσικό αέριο ήταν αυτό που προσδιορίζει την τιμή της χοντροπορικής αγοράς ήταν περιορισμένες το τελευταίο δίμηνο, έτσι δεν επηρεάστηκε πολύ η τιμή της χοντροπορικής. Οπότε δεν επηρεάστηκαν, μιλάω τώρα γενικά για όλη την Ευρώπη,
0: δεν επηρεάστηκαν
1: πολύ και οι τιμές της λιανικής.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα της περίοδου, δηλαδή της εποχής, είναι εποχικό φαινόμενο.
1: Η Ευρώπη πια έχει πολύ ανανεώσιμη ενέργεια, πολύ χαμηλής μεταβλητής τιμής, δηλαδή όταν λειτουργεί το φωτοβολταϊκό ή το αιωλικό δεν χρειάζεται έξτρα έξοδα, τα έξοδα τα έχει κάνει μια φορά όταν ήταν να χτιστεί. Ένα άλλο είναι η αυξημένη παραγωγή από τα πυρηνικά, ιδίως στην Γαλλία, όπου και τα πυρηνικά της Γαλλίας είναι πυρηνικά τα οποία το έχουν πληρώσει ήδη το κόστος τους.
0: Ναι.
1: Ένα τρίτος λόγος είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο της άνοιξης όπου δεν είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Άρα τρεις βασικοί λόγοι εδώ δίνουν την εξήγηση γιατί οι τιμές του ρεύματος δεν έχουν δει την αύξηση που έχουμε δει στο πετρέλαιο και στη βενζίνη.
0: Ναι. Αν συνεχιστεί έτσι όπως είμαστε τώρα, όλο αυτό το μπέρδεμα με τον πόλεμο και τα στενά του Ορμούζ και το πάγωμα των προμηθειών και όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, μπαίνοντας στην καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή στις ζέστες, η εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τις τιμές να εκτινάσονται?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω στη χοντροπορική αν θα έχουμε εκτείναξη. Αύξηση είναι λογικό να έχουμε μόνο και μόνο γιατί θα μεγαλώσει πολύ η ζήτηση.
0: Σωστό.
1: Η ζήτηση του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου, λόγω του τουρισμού και κυρίως λόγω των κλιματιστικών, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα, μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο, το φυσικό αέριο θα προσδιορίσει ή τα μεγάλα υδρολικά θα προσδιορίσουν περισσότερες ώρες την τιμή στην χοντροπορική. Άρα, θα έχουμε μία αύξηση. Της τιμής. Δεν ξέρω αν θα δούμε εκτείναξη.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, στην Ελλάδα ήδη βιώνουμε μια αύξηση σημαντική στα τιμολόγια της λιανικής, τα οποία βλέπουμε για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών να έχουν σκαρφαλώσει στα 15 με 16 λεπτά η κιλοβατόρα, χωρίς να προσθέσουμε και τα ρυθμιζόμενα. Αν προσθέσουμε και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάμε στα 24 με 25 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό είναι που πληρώνει σήμερα ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Είναι μια αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο και ελπίζουμε να παραμείνει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Βγήκε η μέτρηση, ο δείκτης Household Energy Price που βγαίνει κάθε μήνα για τις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ποια είναι η εικόνα για την πορεία του ηλεκτρικού ρεύματος, της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, και μπερδευτήκαμε γιατί ενώ οι ανακοινώσεις ήταν ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια από τις εταιρείες σε γενικές γραμμές. Βλέπουμε εδώ η έκθεση να λέει ότι η Αθήνα είχε άνοδο 7% στη λιανική τιμή ρεύματος μέσα σε ένα μήνα. Όχι ότι είμαστε οι ακριβότεροι σε σχέση με τα τιμολόγια, αλλά ακρίβηναν τα τιμολόγια μας τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα για να μπορούν και οι ακροατές να ξέρουν τι γίνεται με το ρεύμα και πού βρισκόμαστε, πώς πηγαίνουμε. Επειδή η Eurostat αργεί να ανακοινώσει τιμές, ναι, δηλαδή τώρα πρόσφατα ανακοίνωσε τιμές για το δεύτερο εξάμεινο του 2025, κάποιες ρυθμιστικές αρχές και εταιρείες της Ευρώπης, 2-3, είπαν εμείς κάθε μήνα θα κάνουμε αυτή την άσκηση, θα υπολογίζουμε τις τιμές για κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δίνουμε μια εκτίμηση πόσες είναι οι τιμές.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα αυτός ο δείκτης τα τελευταία 2 χρόνια. Γενικά είναι αρκετά αξιόπιστος. Οπότε βασιζόμαστε τώρα σε αυτόν για να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς πηγαίνουν οι τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσο αφορά την Ελλάδα, δεν έχουμε σταθερά τιμολόγια. Τα τιμολόγια του Απριλίου, η μεγάλη πλειονότητα αυτών που έχουν το πράσινο, το κειμενόμενο τιμολόγιο πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά, είχαν αύξηση γιατί αυξήθηκε η χοντρομπορική τιμή τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα η χοντρομπορική τιμή τον Μάρτιο δεν αυξήθηκε λόγω του πολέμου. Δεν προλάβε να περάσει η αύξηση του φυσικού αερίου στις τιμές της χοντρομπορικής του ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Η αύξηση έγινε γιατί δεν είχαμε τα πολλά νερά που είχαμε τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Αυτή την αύξηση της χοντρομπορικής του Μαρτίου, ο μεγάλος πάροχος την πέρασε στα τιμολόγια του Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και εδώ που έχει νόημα είναι να βλέπουμε τι πληρώνει η μεγάλη πλειοψηφία, όχι ίσως η πρώτη κλίμακα που ανακοινώνεται και η οποία αφορά λίγα νοικοκυριά, γιατί ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα δεν καταναλώνει 200 κιλοβατόρες το μήνα.
0: Ναι.
1: Καταναλώνει από 300 κιλοβατόρες και πάνω. Άρα μας ενδιαφέρουν εκείνες οι τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν έχουν και όλα τα νοικοκυριά ηλεκτρονικό λογαριασμό στον πάροχό τους ή στο μεγάλο πάροχο. Άρα έχουν και διαφορετική κλίμακα, δεν έχουν και ηλεκτρονικό λογαριασμό. Οπότε πληρώνουν μία τιμή κοντά στα 16 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που έδωσε την αύξηση τώρα που είδαμε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τον Απρίλιο σχεδόν εξαφανίστηκαν όλα τα φθηνά μπλε τιμολόγια που είχαμε. Γιατί έγινε αυτό, διότι λόγω του πολέμου όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που μπορεί να αγοράσει κάποιος πάροχος όταν πουλάει ένα σταθερό τιμολόγιο σε κάποιον πελάτη του, πηγαίνει στη χοντρομπορική, κλείνει και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για να είναι σε θέση να δώσει στον πελάτη του μετά από 5 μήνες αυτή τη τιμή που του υποσχέθηκε.
0: Σωστό.
1: Αυτά όλα τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί σημαντικά.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, οι πάροχοι που θέλουν να δώσουν τιμολόγια το επόμενο πεντάμινο, εξάμηνο, δεν μπορούν να πάνε να κλείσουν φτηνά ασφάλιστρα την αγορά. Άρα έχουν αυξήσει τα σταθερά τους τιμολόγια. Άρα οι αυξήσεις που έχουμε δει τον Απρίλιο ήταν, ας το πούμε, κατά 90% λόγω της αύξησης που υπήρχε στο πράσινο τιμολόγιο, κατά ένα 10% στα καινούργια σταθερά τιμολόγια που κλείνονταν. Γιατί οι άνθρωποι που είχαν κλειδωμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο δεν έληξε τώρα, συνεχίζουν να απολαμβάνουν την φθηνή τιμή που είχαν.
0: Το άλλο στοιχείο που αποκαλύπτει η έκθεση είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι η Ευρώπη κινείται.
1: Αν είναι ακριβό ή όχι. Αυτό, συγγνώμη, αυτό δεν είπαμε. Είναι ακριβό ή όχι αυτό που πληρώνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σε ονομαστικές τιμές, ένα ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει κάτω από τον μέσο όρο που πληρώνει ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα όχι οι ονομαστικές τιμές, αλλά σε αγοριστική δύναμη. Σε αγοραστική δύναμη πληρώνουμε πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρώτον. Και δεύτερον, μας ενδιαφέρει να δούμε στη σειρά κατάταξης. Είμαστε ακριβότεροι από λίγες ή από περισσότερες χώρες. Και όταν το βλέπουμε αυτό, είμαστε μέσα στις 10 περίπου πιο ακριβές χώρες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Και ούτε καν αυτό είναι το κυριότερο. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε η χώρα εκείνη, η οποία έχει προέλθει από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε χάσει το 25% του εισοδήματός μας. Για να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε αυτό τώρα που έχει επανέλθει μια σταθερότητα, πρέπει η ενέργεια ως βασικό αγαθό να είναι αρκετά φθηνότερη από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και από αυτούς που είναι ο μέσος όρος. Μόνο αν καταφέρουμε να κάνουμε την ενέργεια αρκετά φθηνότερη θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα νοικοκυριά νιώθουν βάρος στο λογαριασμό όταν το πληρώνουν, διότι δεν είναι σε θέση να ξοδέψουν πολλά χρήματα και για το λογαριασμό τους τον ηλεκτρικό και για άλλα πράγματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να βάλουμε ως στόχο. Φθηνή ενέργεια και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, και αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί αν δει κάποιος την έκθεση που συζητάμε τώρα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα η Αθήνα αύξησε τα τιμολόγια, η Μαδρίτη, ή το κόστος ρεύματος τέλος πάντων, η Μαδρίτη καταγράφει πτώση 14% στη λιανική τιμή ρεύματος, κάτι που αποδίδεται και στις ΑΠΕ, αλλά και στη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν το τελικό κόστος.
1: Είναι κυρίως τη μείωση των φόρων. Ναι. Στη Μαδρίτη, γιατί εκεί πέρα πληρώνουν πάνω από 20% ΦΠΑ. Mm. Αυτοί μπορούσαν να μειώσουν, από το φόρο πήραν αυτή την μείωση. Σε εμάς πρέπει να μπει στόχος να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, έτσι ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm. Δυστυχώς δεν είναι βασική προτεραιότητα πολιτική αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και παραμένει ακριβότερο και γι' αυτό και παραμένει ένα από τα τρία βασικά πράγματα που τα ελληνικά νοικοκυριά νιώθουν την ακρίβεια. Είναι η στέγαση, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Εάν δεν το βάλουμε βασικό πολιτικό στόχο, δεν θα μειωθούν στα επίπεδα που πρέπει να μειωθούν για μια χώρα που προσπαθεί να ανακάμψει δυναμικά μετά την οικονομική κρίση.
0: Κύριε Στάμψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο Στάμψη, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, για το κόστος που πληρώνουμε, που σηκώνουμε, που μας βαραίνει από την ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτό είμαι πολύ βέβαιος, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι είναι το τραγούδι από τα Φιλαράκια, από τους τίτλους από τα Φιλαράκια. Σαν σήμερα το 2004 παίζεται το τελευταίο επεισόδιο μετά από 10 σεζόν της σειράς. Σαν να έχει τελειώσει ποτέ είναι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η ηρωνία της τύχης ή της μοίρας είναι ότι την τελευταία τάκα της, του τελευταίου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν της σειράς την είπε ο Μάθιου Πέρι, όπως ο ίδιος το είχε ζητήσει από τους σεναριογράφους, ο πρώτος που έφυγε από αυτή την παρέα. Διαφημίστηκε και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: 5 λεπτά πριν το ρολόι, 4 λεπτά πριν το ρολόι γράψει 9 σήμερα, είπαμε, είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας με στόχο την προώθηση της αποδοχής του σώματος, την καταπολέμηση των στερεοτύπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερεοτυπικών διαιτών. Και γι' αυτό είπα να περάσουμε το μήνυμα με ωραία παιδικά τραγούδια που περνάνε πιο εύκολα και πιο γλυκά τα μηνύματα για το παν μέτρων άριστον. Ούτε δίαιτες εξαντλητικές, ούτε δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε και να την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταντήσουμε.
1: Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό.
0: Και ορθώς, όπως λέει και εδώ ο Παναγιώτης, και επειδή έχουν βγει και καινούργια κόλπα στην αγορά, κάτι ενέσιμα, κάτι χάπια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, επειδή κάποιοι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη γιατί το χρειάζονται και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν καθόλου ανάγκη, καλό είναι να συμβουλευόμαστε ένα γιατρό πριν κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι πολύ εύκολο, μην το βλέπουμε στις ταινίες, στα έργα, στην τηλεόραση, σε κάποιους διάσημους και τα λοιπά και νομίζουν ότι άντε θα πάρουμε ένα χαπάκι και όλα έλξαν, και προβλήματα δημιουργούνται και προβλήματα προκαλούνται. Γι' αυτό ό,τι θέλουν να κάνουμε, ας ρωτήσουμε πρώτα το γιατρό και ας φάμε ένα μπισκοτάκι έτσι για να γλυκαθούμε.

Αυτό το έγραψε ο Γιάννης Λογοθέτης το 1978, ένα τραγούδι σκέτη γλύκα, και το 2013 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας τραγούδισε «Μη κρατάς το στόμα σου κλειστό, πάρε μπισκοτάκι γεμιστό» και το έκανε σαν να ήταν δικό του. Κάπου εδώ σας χαιρετώ, όχι κάπου εδώ, εδώ, σας χαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο στις 9, λίγο μετά τις 9, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βαρύ το πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες οι καλεσμένοι και οι καλεσμένες. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε λίγο εδώ στο στούντιο με τους δύο κυρίους, και πλούσιο το πρόγραμμα και μετά. Να είστε καλά.

έχουμε μια πρωτοφανή περίπτωση ανθρωποκτονίας στο Ηράκλειο. Πάλι οι κριτικοί βγάλανε τα κουμπούρια, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον θάνατο ενός 29χρονου, τον οποίον 29χρονο ο πατέρας ενός νεαρού, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια, τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του. Τι τη φιλούσε, του έστησε ένα ολόκληρο τροχαίο ατύχημα ώστε να τον κάνει να κατέβει από το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες. Έτσι, το θύμα μου πρέπει να πω επίσης ότι είχε καταθέσει μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του συγκεκριμένου 54χρονου δράστη, ακριβώς και επειδή και κατά το παρελθόν είχε δεχτεί πιέσεις, είχε δεχτεί απειλές, αλλά και επιθέσεις σε βάρος του από τον πατέρα του συγκεκριμένου, ο οποίος ουδέποτε κατάφερε να ξεπεράσει τον θάνατο το γιου του και παραλαμβάνω θεωρούσε τον 29χρονο υπεύθυνο. Όλα είχαν ξεκινήσει σε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο έχει γίνει πριν μερικά χρόνια. Θα δούμε το story αυτής της υπόθεσης, έτσι, και για άλλη μια φορά μάλιστα βλέπουμε και κριτικούς εκεί να μιλούν στις τηλεοράσεις και λοιπά και να λένε για άλλη μια φορά τι γίνεται με γενικότερα στην Κρήτη, στο νησί το συγκεκριμένο, με τις οπλοφορίες και το γεγονός ότι έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την απόδοση δικαιοσύνη.

στα διεθνή. Χθες τα πράγματα έδειχναν πολύ χειρότερα. Σήμερα λένε τα μέσα ενημέρωση στα διεθνή ότι πάμε σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καλό είναι αυτό. Ποιες εξέλιξεις φέρνει το πάγωμα επίσης της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς από τις ΗΠΑ. Γίνεται λόγος για μυστικές διαβουλεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά ενισχύονται προσδοκίες για αποκλιμάκωση.

Στο μεταξύ, στην Ιορδανία μεταβαίνει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Αθήνα, η κυβέρνηση, επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό κόλπο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις κυρίαρχες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Έχουμε και βέβαια θέματα που έχουν να κάνουν και με την οικονομία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας, να σας σημειώσω ότι βέβαια ότι έχουμε σήμερα στο Αγρίνιο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τον πρώτο τερματισμό του ΔΕΗ του Ροβελάς. Το δεύτερο ετάπ ξεκινά από το Καρπενήσι αύριο, δεν ξεκινά από το Αγρίνιο, να το σημειώσουμε και αυτό. Στο Αγρίνιο έπεσε και το πρώτο πρόστιμο από ψηλά. Είναι για το περιβόητο ντρόν για το οποίο σας μίλησα προχθές. Μίλησα για τον ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο πλέον εποπτεύει εδώ την περιοχή που βρίσκεται στο Βλοχό, αρκετών χιλιομέτρων, την ευρύτερη περιοχή του Αγρίνιου, θα έλεγα. Μάλιστα, το ντρόν εντόπισε και μια παρανομία που έχει να κάνει με καύση χόρτων, κλαδιών κλπ. Που απαγορεύονται πλέον, είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Και με αυτόν τον τρόπο έπεσε και το πρώτο πρόστιμο από αέρος. Μια συμπλοκή είχαμε χθες στη Μητρόπολη Αγρινίου, χθες το βράδυ, με ένα νεάρο να δέχεται επίθεση κάποιων ατόμων και να τραυματίζεται. Μπορεί να είναι και οπαδικό από ό,τι φαίνεται.

Σήμερα έχουμε την παρουσία της πολύ γνωστής ακαδημαϊκού και ιστορικού της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου στο Αγρίνιο. Μιλά το πρωί τώρα σε λίγη ώρα στο έκτο ΓΕΛ για την αυτοσύνη των Ελλήνων, ενώ είναι καλεσμένη του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρίνιου το απόγευμα σε την ομιλία την οποία θα πραγματοποιήσει στο δίπεδο. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας προχώρησε και στην παραχώρηση 15 στρεμμάτων για την κατασκευή του Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου. Η σχετική απόφαση έγινε προσφάτως γνωστή. Στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου έχουμε νέες 2 ώρες διακοπές εργασιών από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι αποφάσεις της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων. Αυτές οι διακοπές εργασιών, οι 2 ώρες, γίνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. The ring of fire, the taste of love is sweet. When hearts

Σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Όχι Παγκόσμια ημέρα δίαιτας, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έτσι γιορτάζω και εγώ δηλαδή. Ο Ιώβ γιορτάζει σήμερα. Είναι να δούμε μαζί και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 6η Μαΐου. Το 1889 οι καραβανάδες, δηλαδή η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Αυτά κατά την Επανάσταση του 1889. 1968 η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με κέντρο το Καρτιέ Λατέν. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί, 422 σύλληψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σεισμός πολιτικός στη Γερμανία. Παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ένας στενός συνεργάτης του, ο Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την CSKA Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακήρυσε το MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο με τον Παναθηναϊκό και φτάνει στους 19 τίτλους. 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψηφίζει το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση των μέτρων, των έκτακτων οικονομικών μέτρων, το 2012 έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Πάνω λεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, στα αστικά κέντρα, είσοδος της ακροδεξιάς ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν την ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Ουσιαστικά θα λέγαμε και το τέλος της μεταπολίτευσης. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Έτσι, τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85% και 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,78% και 52 έδρες, ΠΑΣΟΚ 13,18% και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6% και 33 έδρες, ΚΚΕ 8,48% 26 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,97% και 21 έδρες και Δημάρ 6,11% και 19 έδρες. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από 14 χρόνια, εν μέσω βέβαια μνημονίων και ταραχώδους, έτσι, μιας ταραχώδους περίοδου για τη χώρα μας.

Ήταν 6 Μαΐου του 1856 όταν γεννήθηκε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής ψυχανάλυσης. Το 1956 έρχεται στην ζωή ο Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας. Κάνει και stand-up comedy βέβαια, που είναι γνωστό στην ελληνική τηλεόραση, έχει και την εκπομπή του στο Μέγκα. Επανήλθε στο Μέγκα. 1980 γεννιέται ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος, διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. 1952 πεθαίνει η Μαρία Μοντεσόρη σαν σήμερα, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός, γαλάζιος άγγελος, η κορυφαία της συμμετοχή σε ταινία, η κορυφαία στιγμή της κινηματογραφική ταινία. Το 2012 πεθαίνει ο Κώστας Καράς, πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός αλλά και πολιτικός.

να κάνουμε ακόμα μια αναφορά σε δύο πασίγνωστους ηθοποιούς. Καταρχήν στον George Clooney, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης από τους γόηδες του σύγχρονου Αμερικανικού κινηματογράφου, με πολλές κατακτήσεις στον ερητικό του, αλλά και με σοβαρό λόγο σε παγκόσμια προβλήματα του καιρού μας και με παρέμβαση και με λόγο πολιτικό. Ο George Timothy Clooney γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961 στο Lexington της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ.

Τέλος, μια αναφορά στον τεράστιο Orson Welles, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός κινηματογράφου. Οι καινοτομίες που επέφερε στην 7η τέχνη τον κατένταξαν ανάμεσα στους κορυφαίους του κινηματογράφου. Κορυφαία στιγμή του ως σκηνοθέτης, η ταινία Πολίτης Κέιν, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες όλων των εποχών. Ο Orson Welles γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915 στην πόλη Κενόσα της πολιτείας του Wisconsin στις ΗΠΑ.

τέλος σαν σήμερα το 1895, να το πούμε αυτό, στην Καστελανέτα της Απουλίας γεννιέται ο Ροντόλφο Βαλεντίνο, ένας Ιταλοαμερικανός ηθοποιός, ο οποίος του βοβού κινηματογράφου, ο οποίος ήταν το απόλυτο σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του 20.

Ροντόλφο Βαλεντίνο, όπως έφυγε μάλιστα στη ζωή και πολύ νέος, έτσι, ηλικία μόλις 31 ετών, και στην κηδεία του που έγινε και δημοσία δαπάνη, 100.000 άνθρωποι, γυναίκες βέβαια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνοστέστηκαν για να τον δουν για τελευταία φορά. Στους 16 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, ο άνεμος είναι ασθενής νότιος, η υγρασία στο 74%.

χαμηλότερη θερμοκρασία που είχαμε σήμερα τις πρωινές ώρες ήταν στους 12,7. Σήμερα καλός καιρός αναμένεται έτσι, ίσως να έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι, όχι όμως τίποτα άλλο. Κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 23 αύριο 5η 7 Μαΐου. Τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αρκετές νεφώσεις πάντως αύριο. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόγνωση πάντως για βροχή. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι από το μεσημέρι και μετά νότιοι, ασθενείς θερμοκρασία από 11 με 12 έως 25. Ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει τοπικές νεφώσεις, ίσως να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή μας εδώ, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Με τους ανέμους να είναι βόρειο-ανατολική κατά κύριο λόγο ασθενείς και την θερμοκρασία από 15 έως 24. Σάββατο 9 Μαΐου ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 μποφόρη θερμοκρασία από 11-12 έως 26. Ενώ την Κυριακή 10 Μαΐου ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια θα έχουμε με αραιές νεφώσεις την Κυριακή 10 του μηνός, με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς αρχικά, κατά κύριο λόγο μάλλον βόρειο-ανατολικούς το μεσημεράκι, ασθενή θερμοκρασία την Κυριακή εδώ στην περιοχή μας από 12 έως 28. Ο υδράργυρος σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έτσι, αυτή είναι η πρόγνωση από το Meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο δηλαδή, για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή στα έπιπλα θρύβας, φίλες και φίλοι. Η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα θρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για ένα καλύτερο ύπνο και για ένα καλύτερο, καθαρότερο περιβάλλον. Να πω κάτι τώρα και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι τα νέα είναι κάπως καλύτερα σήμερα. Χθες όλα ήταν, αν θέλετε, σε ένα τεντωμένο σκηνή πάνω. Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο Ελευθερία, έτσι είχε βαφτίσει την επιχείρηση, θα ανασταλεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Αυτά ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω του Truth Social. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν κάνουν λόγο για νίκη, αναφέροντας ότι η αναστολή αυτή αποδεικνύει ότι ο Τραμπ υποχώρησε μετά από συνεχείς αποτυχίες να ανοίξει εκ νέου τη ζωτική σημασία θαλάσσια οδό για την διεθνή ναυτιλία. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε ότι η αρχική Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, η επιχείρηση Epic Fury, είχε ολοκληρωθεί αφού πέτυχε τους σκοπούς της. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση με βάση το αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενήργησε ως μεσάζον μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τώρα ενδέχεται να εξέπληξε ορισμένους, αυτά σημειώνει το BBC. Αναιρεί τα μηνύματα που διατύπωσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας κορυφαία στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο στρατηγός Κέιν, οι οποίοι είχαν όλοι δεσμευτεί ότι η επιχείρηση θα διασφάλιζε την ελευθερία της ναυσιπλοείας και του εμπορίου στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Εμείς θα προτιμούσαμε την οδό της ειρήνης. Αυτό που θα προτιμούσε ο Πρόεδρος είναι μια συμφωνία, δήλωσε ο Ρούμπιο χθες στους δημοσιογράφους. Τώρα δεν είναι σαφές, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Έτσι είναι και γνωστό ότι με τον Τραμπ δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Η κυβέρνηση είχε τονίσει ότι το Project Freedom για τα στενά του Ορμούς ήταν μια ξεχωριστή και διακριτή εκστρατεία από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ο οποίος, να πούμε, ότι έχει επιβληθεί από τις 13 Απριλίου και αποσκοπεί βέβαια στην οικονομική ασφυξία του Ιράν. Ο ανταποκριτής του Sky στις ΗΠΑ χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ αναπάντεχη και δήλωσε ότι η ανακοίνωση ενδέχεται να εξέπληξε ακόμα και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε αυτές τις σοβαρές εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές, ξανά αλλαγές στα σχέδια του Τραμπ σε ό,τι είχε να κάνει με το Ιράν. Αναστολή της περιβόητης επιχείρησης ελευθερία, η οποία ούτε μία μέρα δεν διήρκησε, και έχουμε και πανηγυρισμούς μάλιστα στην Τεχεράνη. Τι ώρα είναι, 9 και 29. Θα πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε και ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μιλάμε για αυτήν την υπόθεση της δολοφονίας ενός 21χρονου παιδιού από έναν πατέρα, ο οποίος θεωρούσε αυτόν τον νεαρό υπεύθυνο του θανάτου του 17χρονου γιού του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα. Μια βεντέτα δηλαδή, ουσιαστικά, φίλες και φίλοι. Ένας προαναγγελθής θάνατος. Μια προαναγγελθής δολοφονία. Όλα αυτό δείχνουν.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε και κάποια νεότερα σχετικά με τον ξυλοδαρμό ενός νεαρού, ο οποίος σημειώθηκε ξυλοδαρμός χθες το βράδυ εκεί στη Μητρόπολη δίπλα. Οπαδικά χαρακτηριστικά, όπως είπα, έχει επίθεση αυτή ο ξυλοδαρμός του νέου, ο οποίος δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, σε διάφορα σημεία του σώματός του. Έχει καταθέσει μήνυση, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Φαίνεται πως είναι, όπως είπαμε, οπαδικό. Και το παιδί δέχτηκε επίθεση επειδή δεν του είπε τι ομάδα είναι, μάλιστα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Αγρίνιο. Έγινε χθες το βράδυ. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ίσως να έχουμε και συλλήψεις δηλαδή κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας για το επεισόδιο αυτό. Είναι μια είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής.

Να φύγουμε λίγο να πάμε στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας ενός 29χρονου του Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, καθώς μετά τον 54χρονο δράστη της δολοφονίας Κώστα Παρασύρη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, ενώ οι αρχές ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό αυτό της φωνικής ενέδρας και της εκτέλεσης που είχαμε χθες. Στο αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγός του, λοιπόν, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας. Ο βασικός κατηγορούμενος, ο Κώστας Παρασύρης, είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές λίγο μετά το φωνικό. Ο δράστης πυροβόλησε χθες 4 φορές τον 29χρονο, τον τραυμάτισε δανάσημα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε και το όπλο του. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα χθες στην Αμουδάρα του Ηρακλείου, όπως είπα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, προκαλώντας σοκ, όπως είναι φυσιολογικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου όταν ο δράστης, οδηγώντας ένα μαύρο αυτοκίνητο, έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του νεαρού και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Προκάλεσε σύγκρουση με στόχο να κινητοποιήσει το κόκκινο όχημα του νεαρού. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο. Ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό κατάλημα, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πύρες. Σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες, υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγονται αυτοί οι διαδοχικοί πυροβολισμοί.

νεαρός δέχτηκε θανάσιμα βέβαια χτυπήματα, έτσι, θανάσιμα τραύματα. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 4 έως 5 φορές με ένα περίστροφο, πλήττοντας τον τόσο από πίσω όσο και στο θώρακα. Ενώ η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα που και κατέρευσε. Τους πυροβολισμούς κατάγραψε κάμερα ασφαλείας. Και μάλιστα αυτό μεταδόθηκε από το Crete TV. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προκαλήθηκε πανικό στην περιοχή, με κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι να προστατευτούν. Τουρίστες που ήταν σε διερχόμενο λεωφορείο δεν αντιλήφθηκαν αρχικά τι συνέβαινε. Θεώρησε πως επρόκειτο για τροχαίο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 29χρονο, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα μετά την δολοφονία. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλευζίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, παρέδωσε και το όπλο του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας. Είχαν προηγηθεί όμως και άλλες απόπειρες. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που ο 54χρονος είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει το θύμα. Λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό. Ο 29χρονος δηλαδή φοβόταν για τη ζωή του, γνώριζε τις προθέσεις του, ενώ η οικογένειά του τον είχε προτρέψει να φύγει από την Κρήτη, κάτι που δεν έκανε.

Όλα ξεκίνησαν στις 8 Νοεμβρίου του 2023, φίλες και φίλοι, πριν από 2,5 χρόνια δηλαδή περίπου, όταν η οικογένεια του 17χρονου Γιώργου από το Γάζι έτσι έμαθε ότι ο νεαρός υπέκυψε σε τραύματά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου μετά από 19 ημέρες νοσηλείας λόγω τροχαίου. Ο πατέρας του Κώστας Παρασύρης θεωρούσε υπαίτιο τον 21χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και σύμφωνα με πληροφορίες είχε εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να τον σκοτώσει. Υπάρχει ένα βίντεο μάλιστα από το μνημόσυνο του 17χρονου Γιώργου, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος είχε χαθεί με τον ίδιο τρόπο και ο ξάδελφός του το 2016. Τώρα οι γονείς του νεαρού, αντί για μνημόσυνο, είχαν οργανώσει μια συγκέντρωση στην μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας και μέτρα για την μάστιγα των τροχαίων. Αργότερα δόρισε μάλιστα στο Μαλεβίζη και μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του. Το Νέα Κρήτη μεταφέρει πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος ότι δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ακόμη και με όπλο, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε υποβολή μήνυσης. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλει μήνυση, λοιπόν, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει. Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21. Χρόνου θύματος. Δηλαδή υπήρχε μια υποβόσκουσα βεντέτα, φίλες και φίλοι, εκεί πέρα. Το παιδί που σκοτώθηκε χθες, που δολοφονήθηκε χθες, είχε δεχτεί ξανά απειλές. Στα μάτια του πατέρα του 54χρονου, αυτός ο 29χρονος ήταν ο υπαίτιος του θανάτου του μοναχογιού του, του 17χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, όπως είπαμε, το 2023. Ένας θάνατος, τον οποίο οι δύο γονείς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, ήθελαν να τιμωρήσουν με τον χειρότερο τρόπο, βέβαια, τον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσαν υπαίτιο για τον θάνατο του 17χρονου μοναχογιού τους, έτσι. Κάτι το οποίο όντως έγινε χθες, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα και η μάνα και η σύζυγος, δηλαδή, του 54χρονου, έχει και αυτό το ρόλο της στη δολοφονία.

Και γενικά είδαν χθες κάποιες δηλώσεις βέβαια από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους εκεί της περιοχής όπου έγινε το έγκλημα. Μια γυναίκα μάλιστα βρήκε το θάρρος και βγήκε το θάρρος και είπε τι θα γίνει τέλος πάντων με τα όπλα στην Κρήτη. Γιατί κάποιοι δεν δέχονται ότι υπάρχει αστυνομία, κάποιοι δεν δέχονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη και ότι μπορούν να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Κάτι που έγινε και χθες δηλαδή.

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο επιβλητικό παλάτι του έθνους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα την ώρα που η Εμμυρατινή Αεράμινα μαζί με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε καθεστώς κόκκινης επιφυλακής εντόπιζαν και αναχέτιζαν τις απειλές βαλιστικών πυράβλων και drones. Υπό αυτές τις συνθήκες επίσκεψης του Πρωθυπουργού, μέσα στο λευκό αυτό μαρμάρινο παλάτι, φίλες και φίλοι, ξεκινούσε η πέμπτη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Μια συνάντηση βουτυγμένη βέβαια σε μια τελετουργική λάμψη, σε μια περιοχή όμως η οποία βράζει στην κυριολεξία έτσι από τις καταστάσεις αυτές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Από τη στιγμή που το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος εισήλθε στον εθνικό ενιαίο χώρο των Εμμυράτων, δύο Εμμυρατινά F-16 το συνόδευσαν με απόλυτη ακρίβεια σχηματισμού, σηματοδοτώντας το επίπεδο σχέσεων που τα δύο κράτη επιδιώκουν να διατηρήσουν και να εμπαθύνουν. Στον προεδρικό αερολιμένα, η υφυπουργός εξωτερικών Ιλάνα Νουσεϊμπά υποδέχτηκε προσωπικά τον Έλληνα πρωθυπουργό, επιβιβαζόμενη στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί του καθοδόν προς τον παλάτι. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και φωτογραφίες από ένα θερμό εναγκαλισμό που είχε ο Μητσοτάκης με τον Μοχάμεντ, ενώ στο φόντο συνέχιζαν να ηχούν τα προειδοποιητικά μηνύματα στα social media και στα κανάλια επικοινωνίας της Εμμυρατινής Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Αρχή, Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτακτών Καταστροφών ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για νέες απειλές drone και αναχαιτήσεις πυράβλων, δημιουργώντας έτσι μια περίεργη συνθήκη, είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της επίσκεψης, της συνάντησης αυτής που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Μοχάμεντ. Τώρα, κεντρικό θέμα της συνάντησης αυτής, τα στένα του Ορμούς, βέβαια μια εύθραυστη αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου. Η αστάθεια εκεί προκαλεί ήδη οικονομικούς κραδασμούς στην αγορά ενέργειας παγκοσμίως και στη χώρα μας βέβαια και παντού. Μάλιστα, χθες είδα ότι η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρων η οποία έχει να κάνει με φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενεργείας, των ενεργειακών εταιριών. Έτσι, αυτό αποφάσισε χθες η Πορτογαλική κυβέρνηση. Και δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι αντίστοιχο, εφόσον όντως ισχύει αυτό, αν υπάρχουν υπερκέρδη δηλαδή στις ενεργειακές εταιρείες και της χώρας μας, να επιβληθεί επίσης κάτι αντίστοιχο ως μέτρο. Νομίζω παλιότερα έχει ισχύσει κάτι αντίστοιχο. Η Αθήνα τώρα, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, επιδιώκει μέσα από τον άξονα συνεργασίας με τα Εμμυράτα να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και στον κόλπο.

Πρέπει, συζητήθηκε βέβαια και η συνέχεια στο δεδομένα ανοιχτό κεφάλαιο της ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μια συμφωνία που από το 2020 έχει δημιουργήσει διαδικασίες συνεργασίας σε άμυνα, επενδύσεις, τεχνολογία, διπλωματική στήριξη. Θεωρείται το σταθερό θεμέλιο της πολύ καλής Έλληνο-Εμμυρατινής προσέγγισης, η οποία υφίσταται, και της πολύ καλής αυτής σχέσης. Υπεγράφηκε ένα νέο μνημόνιο χθες συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη.

εν μέσω σιρηνών, προειδοποιήσεων στα κινητά τηλέφωνα, αναχαιτήσεων κλπ. Η επίσκεψη αυτή, από ότι αυτή η επίσκεψη του Άμπου Ντάμπι εν μέσω σιρήνων και αναχαιτήσεων λειτουργήσε ως πρόλογος μιας ευρύτερης ελληνικής διπλωματικής εξόρμησης. Σε λίγες ώρες ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Αμάν για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, σε μια στιγμή που η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζεται από τις παράπλευρες εντάσεις. Η τριμερή αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα ασφάλειας, ενεργειακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής συνδρομής, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

προκαλεί εντύπωση πάντως έτσι ο πολύ θερμός αναγκαλισμός και δεδομένα πολύ καλές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό το αντιλαμβάνομαι βέβαια από την υποδοχή η οποία έγινε στο Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτά σχετικά με την πολιτική, διπλωματική επικαιρότητα και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ατζέντα, το έχουμε πει πολλές φορές. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει, βέβαια, με το τι γίνεται με το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις τελευταίες πληροφορίες για ψηφοδέλτια, συνεργάτες κλπ. Να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε μπερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδα στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο και αναστάτωση στην Εθνική Οδό. Βλέπω και φωτογραφίες από ένα σοβαρό τροχαίο, πολύ σοβαρές τουλάχιστον υλικές ζημιές στα οχήματα που ενεπλάκησαν στην Εθνική Οδό. Στο Αγρίνιο έγινε αυτό. Δύο οχήματα ταξί και αγροτικό συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση στις 9 το πρωί, πριν από λίγη ώρα δηλαδή. Στο σημείο μάλιστα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν ηλικιωμένο με ελαφρά τραυματισμένο. Από ό,τι φαίνεται το ταξί προσέκουσε πίσω από ένα Hilux, αγροτικό δηλαδή, ψηλό αγροτικό, και μου κάνει εντύπωση μάλιστα ότι το ταξί έχει υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές μπροστά, έτσι έπεσε πίσω από το αγροτικό. Ένας ελαφρά τραυματίας από το τροχαίο αυτό στην Εθνική Οδό στο Αγρίνιο πριν από λίγη ώρα. Στην πόλη εδώ που έχουμε και μια έτσι αναστάτωση εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, ή εκτός εισαγωγικών αν θέλετε, έτσι να μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση ΔΕΗ του Ροφελάς. Το μεσημέρι είναι και συναυλία στη συνέχεια. Το μεσημέρι είναι τερματισμοί, υπάρχει και συναυλία συνέχεια, υπάρχουν και κάποιες παράλληλες δράσεις στο κέντρο, πολύ σημαντικοί δρόμοι, οδικές αρτηρίες του Αγρινίου, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα, είναι κλειστή από το πρωί σήμερα, έτσι χρειάζεται υπομονή. Επαναλαμβάνουμε, όσοι έχετε δυνατότητα, μπορείτε, καλύτερα να αποφύγετε τη μετακίνηση με αυτοκίνητο. Φυσικά μιλάω για όσους θέλουν να κινηθούν στο κέντρο, έτσι. Σε λίγο θα σας πω επακριβώς ποιες είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν.

Λοιπόν, έχουμε σε εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες μιλάνε και για κρυφές δημοσκοπήσεις, οι οποίες φέρνουν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα στις μετρήσεις. Έτσι, κάτι τέτοιο έτσι έχει πάρει ταυτή μου. Σας το μεταφέρω βέβαια, δεν ξέρω τώρα, οι δημοσκοπήσεις μόλις κλειδώσει και έχουμε και την παρουσίαση του κόμματος κλπ. Όντως αυτό μεταφραστεί και σε δημοσκοπήσεις οι οποίες θα δουν το φως δημοσιότητας. Πάντως γίνεται λόγος για κρυφές δημοσκοπήσεις ότι κονταροχτυπιέται το Πασόκ με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Κλειδώνουν πάντως τα ψηφοδέλτια για τις επικείμενες εκλογές, στις οποίες το νέο κόμμα βέβαια επιθυμεί να είναι δυναμικά παρόν. Υπάρχει προετοιμασία η οποία έχει να κάνει με πρόσωπα που θα στελεχώσουν αυτό το νέο φορέα, αλλά και πώς θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα. Ο κύριος κορμός του οποίου έχει ήδη διαμορφωθεί σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτό μάλιστα γιατί το βάρος για τους επιτελείς του νέου αυτού σχήματος πέφτει στο προγραμματικό επίπεδο, αφού τα ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν πως ο Τσίπρας φαντάζει ως το αντίπαλο δέος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Το γεγονός άλλωστε ότι οι ερευνητές κοινής γνώμης μετρούν την σκιά του νέου κόμματος, χωρίς δηλαδή αυτό να έχει ανακοινωθεί επισήμως, είναι δηλωτικό της μιας δυναμικής που όπως εκτιμάται έχει αναπτυχθεί και η οποία θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί το επόμενο διάστημα. Αυτό το λένε μάλιστα και στελέχη τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Το ραντεβού τόσο συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού όσο και του ίδιου με υποψηφίους για τις εκλογικές του λίστες, αλλά και τα πρόσωπα που θα παίξουν ρόλο στο νέο κόμμα, όλα αυτά έχουν κορυφωθεί από τις τελευταίες ημέρες, αν και οι σχετικές επαφές έχουν ξεκινήσει μήνες πριν. Σε καταληκτική φάση βρίσκεται και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Πληροφορίες θέλουν να έχει περιγραφεί από τον πρώην Πρωθυπουργό στις τοποθετήσεις του τον τελευταίο χρόνο, αφού ο ίδιος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη για μια νέα εθνική πηξίδα, κρατήστε λίγο το όνομα αυτό, πηξίδα, αλλά και για πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην προοδευτική συμπαράταξη. Δεν ξέρω τώρα. Πηξίδα θα λέγεται, συμπαράταξη θα λέγεται. Λίγο από όλα θα λέγεται. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, έτσι, γιατί είναι δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί σε ολόκληρη την κεντροαριστερά.

Δεν αποκλείται να έχουμε ταυτόχρονες ανακοινώσεις προσώπων και προγράμματος. Θα πυκνώσουν και οι εμφάνισεις βέβαια στελεχών που θα τον πλαισιώσουν στα τηλεοπτικά πάνελ. Είναι από τα πρόσωπα που θα παίζει ρόλο, φίλες και φίλες, αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές ενίσχυσης της εικόνας του νέου πολιτικού φορέα. Θα είναι και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει παραιτηθεί, όπως είναι γνωστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεοδωράκης. Βέβαια θα ακολουθήσουν και πάρα πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη τον κ. Τσίπρα, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι μαζί του και ο βουλευτής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας, το δεδομένο αυτό, έτσι. Πάντως τα νέα πρόσωπα θα κληθούν να συνεπάρξουν και με προσωπικότητες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και ορισμένα εξ αυτών με πολιτική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, όπως έχει αρχίσει να διαφαίνεται και από τις κατατόπους παρουσιάσεις της Ιθάκης. Τώρα, αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πιθανολογώ ότι αυτός ο Μάιος που διανύουμε είναι ο κρίσιμος μήνας για το όνομα, το πρόγραμμα, έτσι, και την παρουσίαση την επίσημη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Πιθανολογώ ότι θα ξέρουμε και τα πρώτα ονόματα, βέβαια. Αμέσως μετά αναμένεται να γίνει ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε αποχωρήσεις, θεωρώ, και παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσχωρήσεις στο νέο αυτό πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό σοβαρότατους κλειδονισμούς και ειδικότερα, βέβαια, στον χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς, ευρύτερα.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει και άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

Πάντως ο Μάιος, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, και δεν είμαι ο μόνος που το αντιλαμβάνεται, νομίζω όλοι σας όσοι παρακολουθείτε τουλάχιστον την πολιτική επικαιρότητα, το αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε, μάλλον μιλάμε για έναν μήνα έναρξης της προεκλογικής περίοδου, αλλά και ζυμώσεων στο ιστορικό της καπαράταξης Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, από τις 15 ως τις 17 είναι το 16ο συνέδριο. Αυτό που επιδεώ και η Πειραιώς βέβαια, η έδρα δηλαδή του κόμματος, είναι η αύξηση κι άλλο της εισπύρωσης, αλλά και η έξοδος από την εσωστρέφεια. Μπορεί να έχουν ακουστεί, αλλά και να έχουν γραφτεί πολλά για την κοινοβουλευτική ομάδα, ειδικά μετά και την επιστολή των 5 βουλευτών, οι οποίοι ας πούμε εκφράζουν ενστάσεις, επιφυλάξεις για το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ζυμώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά και τα σήματα που λαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου, δεν προμηνύουν ότι αυτή η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι μια συνεδρίαση υψηλών τόνων. Πάντως, 30 βουλευτές αναμένεται να λάβουν το λόγο. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιοι εξ αυτών θα ασκήσουν κριτική για κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, για κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Να πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεχθεί κάποιους από τους βουλευτές στο γραφείο του, ενώ βέβαια έναν ρόλο έτσι μασέρ, θα μπορούσα να πω, πολιτικού, διαδραματίζει και η Ντόρα Μπακουγιάννη. Αυτό που ζητάτε από τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην επιτρέψουν στους αντιπάλους τους να μετατρέψουν τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο. Όπως αναφέρεται, τώρα πέρα από τα ισοκομματικά στην κυβέρνηση δίνουν και άλλο ένα χαρακτηριστικό στη συνεδρία της Πέμπτης, όπως είπαν, η κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Όπως λένε, εκεί θα κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης και μάλιστα τη χαρακτηρίζουν ως μια συνεδρίαση ιστορικής σημασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ο πυρήνας των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται, όπως εξηγείται, να προέρχεται από τους ίδιους τους βουλευτές. Λοιπόν, αυτά είναι μια σύντομη είδηση από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, σιγά σιγά όλα τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης. 10 η ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
9: Να το! Το βρήκα παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας, φίλες και φίλοι, στον Αντένα Σάρους 103,5. Έχουμε συλλήψεις και ξεκινάω με αυτό το θέμα για ένα επεισόδιο με ξυλοβαρμό, το οποίο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Το οποίο, μάλιστα, επεισόδιο, όπως φαίνεται, έχει οπαδικά χαρακτηριστικά. Όντως προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι και στο Αγρινίο έχουν έρθει αυτές οι μόδες. Να ρωτά κάποιος τον άλλον τι ομάδα είναι, και άμα δεν του αρέσει η απάντηση, να τρώει ξύλο.

Στο επεισόδιο οπαδικό, δύο άτομα που βρίσκονταν στην οδό Τσικνιά πλησίων του Μητροπολιτικού. Έτρωγαν παγωτό τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, και σε ένα κατάστημα στην οδό Τσικνιά. Δίπλα δηλαδή από τον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, δέχτηκαν, όπως υποστηρίζουν ανέτια, επίθεση από ομάδα 5 ατόμων. Και η επίθεση αυτή ξεκίνησε με την ερώτηση: τι ομάδα είστε? Μάλιστα. Μόλις η απάντηση που έλαβαν. Δεν ξέρω τι απάντηση έλαβαν. Από ό,τι ξέρω, το ένα παιδί είπε: δεν ασχολούμαστε, παιδιά. Αλλά δεν άρεσε, φαίνεται, η απάντηση αυτή. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η επίθεση και ο ξυλοδαρμός. Ένα από τα θύματα της επίθεσης, 22 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύματα σε πολλά. Τον κάναν τόπι στο ξύλο το παιδί, έτσι. Και δέχτηκε κλωτσές, μπουνιές, είναι χτυπημένο στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του. Ήδη η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τρεις δράστες. Είναι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης, αθλητικής βίας και παράβαση του νόμου περιόπλων. Αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Το επεισόδιο αυτό χθες βράδυ, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε έναν τραυματίο ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις, τρεις συλλήψεις και, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά οπαδικά έχει η επίθεση αυτή, ο ξυλοδαρμός αυτός, σε βάρος των δύο νεαρών στο κέντρο του Αγρινίου.

Ήρθαν λοιπόν και εδώ και στα Γρίνια αυτές οι ιστορίες και αυτές οι μόδες, φίλες και φίλοι, έτσι με κάποιους νεαρούς οι οποίοι περιφέρονται κανά ομάδες από ό,τι φαίνεται μέσα στην πόλη και ρωτούν άλλους νεαρούς τι ομάδα είναι. Και αν δεν τους αρέσει η απάντηση, όπως είπαμε, δέχονται επίθεση. Τουλάχιστον αυτό το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Να το έχουν υπόψη τους αυτό. Ας το έχουν υπόψη της αυτό η τοπική κοινωνία, έτσι, για κάποιους οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, κάποιους νέους οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, σαν συμμορίες δηλαδή, μέσα στο κέντρο της πόλης. Τι άλλο θα ακούσουμε? Δεν ξέρω αν υπήρχαν και προσωπικά οι προηγούμενα, βέβαια, με τα δύο αυτά παιδιά. Παραλαμβάνω, τώρα έχει επιληφθεί η αστυνομία. Αναζητούνται και άλλοι, από ό,τι κατάλαβα. Είναι μια ομάδα 5 ατόμων που προκάλεσε, που έκανε αυτή την επίθεση και ξυλοκόπησε τους δύο νέους εκεί στην οδό Τσικνιά, χθες το βράδυ. Θα δούμε τώρα, βέβαια, τη συνέχεια θα υπάρχει. Αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Είχαμε και αναστάτωση το πρωί από ένα τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, μέσα στο Αγρίνιο δηλαδή, στην Εθνική Οδό. Δύο οχήματα, ένα ταξί και ένα αγροτικό, συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση στις 9 το πρωί. Από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες, πρέπει να σας πω, το ταξί προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος ενός αγροτικού φορτηγού αυτοκινήτου. Αγροτικό δηλαδή, ένα ψηλό έτσι high lux από ό,τι βλέπω το αγροτικό. Υπέστη ζημιές στο πίσω μέρος, βέβαια πολύ σοβαρές ηλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος του ταξί. Στο σημείο κλήθηκε μάλιστα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε έναν ηλικιωμένο άτομο, πιθανολογώ μάλλον συνοδηγός του ταξί, με ελαφρά τραύματα. Η τροχιά ενεργεί τώρα την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος αυτού. Και μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα, ρύθμιζε και την κυκλοφορία.

Προσοχή μεγάλη στις σταθμεύσεις και στις διελεύσεις σήμερα στο κέντρο της πόλης. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, από χθες σημειώματα στα παρμπρίζ αυτοκινήτων που είναι παρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Σήμερα έχουν, τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί, έχουν φύγει. Έχουν μπει και κυκλειδώματα σε κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου. Οι αθλητές του ΔΕΗ του Ροβελά, στις μεγάλες αυτές ποδηλατικές διοργάνωσεις, τερματίζουν το μεσημέρι σήμερα. Φυσικά έχουν σημαντικό αριθμό συνοδών, βοηθητικών οχημάτων κλπ. Η διοργάνωση έχει διεθνείς συμμετοχές, δηλαδή περιλαμβάνονται αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με παρουσία σε μεγάλους γύρους και με επιτυχίες σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε η καθημερινότητα αλλάζει άρδιν σήμερα Τετάρτη. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση του συνόλου των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στην πόλη του Αγρινίου. Έχουμε απαγόρευση στάσης στάθμευσης έως τις 6 το απόγευμα σήμερα στις οδούς Μακρύ από Δελιγιώργιος Πάνο Σούλου και Χαριλάου Τρικούπη από Παναγόπουλου έως, από την οδό Παναγοπούλου έως τη Δημάδη. Επίσης για σήμερα έχουμε απαγορεύσει στις οδούς Βαρνακιώτη Δελιγιώργη και ώρες από 2 και 4 έως 4 και 4 για αυτές τις ώρες, έτσι που σας λέω σήμερα. Βαρνακιώτη Δελιγιώργη, bye-bye Εθνικής Αντίστασης Αβόρανης και τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Εθνικής Οδού Αγρινίου Θέρμου και Επαρχιακής Οδού Πανετολίου Καινουργίου. Υπάρχει σταδιακή κυλιόμενη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σήμερα στην Εθνική Οδό Αντρίου Ιωαννίνων, συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένα ρεύματα, πρέπει να πω, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Σταδιακή κυλιόμενη διακοπή κυκλοφορίας από 2.30 έως 4 και 4. Να το πω αυτό γιατί είναι μέσα στην πόλη. Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Τσίγκα, στο τμήμα του Δακτυλίου μεταξύ των οδών Αρχιμίδου και Χαριλάου Τρικούπη, στην οδό Μακρύ από τη Δαγκλίου στην Πανουσούλου, στη Χαριλάου Τρικούπη από την 25η Μαρτίου έως την οδό Ανδρέα Παναγόπουλου, συμπεριλαμβανομένων και των κάθετων οδών ως την πρώτη παράλληλο, στην οδό Βαρνακιώτη σε όλο το μήκο τη, όπω και στι οδού Δελιγιώργη και Μπαϊμπά και σε όλο το μήκο τη Εθνική Αντιστάσεω. Στο λοιπόν οδικό δίκτυο έχουμε σταδιακή κυλιόμενη διακοπή κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου από την αρχή του δρόμου έως τη συμβολή με την Οδό Αβόρανης, στη Δημοτική Οδό Αβόρανης σε όλο το μήκος της και στην Επαρχιακή Οδό Πανετολίου Καινούργιου από τη συμβολή με την Οδό Αβόρανης έως τον κυκλικό κόμβο Ερμίτσας. Επίσης έχουμε απαγόρευση στάθμευσης σήμερα Τετάρτη από 2 και 4 έως 4 και 4 το απόγευμα, όλα αυτά έτσι. Η απαγόρευση ισχύει για Χαριλάου Τρικούπη από τον ισόπεδο κόμβο έως την Οδό Δημάδη, Βαρνακιώτη σε όλο το μήκος, Δελιγιώργη σε όλο το μήκος, Μπαϊμπά επίσης και Εθνικής Αντίστασης σε όλο το μήκος, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου από το πρώτο, από την αρχή της μέχρι το 3,5 χιλιόμετρο, το 3,5, στην Οδό Αβόρανη σε όλο το μήκος και στην Επαρχιακή Οδό Πανετολίου Καινουργίου, στην Επαρχιακή αυτή οδό που συνδέει το Πανετόλιο με το Καινούργιο από την Αβόρανη έως τον κόμβο της Ερμίτσας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για οχήματα βέβαια άμεσης επέμβασης, ελάς πυροσβεστικές σε ΚΑΒ κλπ. Τα χρονικά διαστήματα μάλιστα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και την ροή του αγώνα. Αυτή είναι η ενημέρωση της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας μας. Έγινε γνωστή προχθές Δευτέρα. Σας την είπαμε και χθες, σας τη λέμε και σήμερα, έτσι φίλες και φίλοι. Χρειάζεται προσοχή. Σήμερα έτσι είναι μια μέρα της υπομονής, όπως είπαμε, έτσι, ειδικότερα για το κέντρο του Αγρινίου. Και όσοι έχετε, επαναλαμβάνω, την ευχαίρεια, τη δυνατότητα κλπ., καλό θα είναι να αποφύγετε και τις μετακινήσεις σας με αυτοκίνητο στο κέντρο.

Πάντως από ό,τι φαίνεται έχουμε και μια ενημέρωση ότι πιθανολογείται ότι θα έχουμε ευχάριστες εξέλιξεις για το πολύπαθο έργο του Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, στο ΔΑΚ του Αγρινίου. Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη δημοπράτησης και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο. Μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση, δηλαδή ένα σημαντικό έργο που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα αθλητών, αθλητικών συλλόγων, πολιτών εδώ της περιοχής μας. Το προωθούσε βέβαια και πίεζε σαν την κατεύθυνση και ο Δήμος Αγρινίου. Είχα όμως καθυστερήσει στο έργο αυτό, στη χρηματοδότηση κλπ. Τελικά δόθηκε λύση. Πριν από λίγους μήνες, να θυμίσουμε, ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, επισκέφθηκε το Εθνικό Στάδιο, είδε την κακή κατάσταση, κατανόησε την ανάγκη, ούτως ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Λίγο θα βρίσκεται στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροβελάς ο κ. Βρούτσης. Προφανώς θα κάνει εκ νέου ανακοινώσεις για την έναρξη του έργου. Καιρός ήταν, έτσι. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού θα βρεθεί στο Αγρίνιο και θα κάνει και τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο έργο του Ταρτάν. Τώρα δεν μιλάμε πλέον έτσι, μιλάμε πλέον για έναρξη των εργασιών, όσον ούπο. Ένα πάγιο αίτημα για τον αθλητικό κόσμο του Αγρινίου και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, έχει να κάνει και με την επίσκεψη που είχαν πριν από λίγες μέρες του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Άτυπη μεν με ανακοινώσεις δε η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, φίλες και φίλοι στην περιοχή μας. Υπήρχαν και αρκετές αντιδράσεις, ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, σχετικά με τα αποτελέσματα και τις από κόμματα, ειδικότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και από το ΠΑΣΟΚ όμως, σχετικά με το τι ακριβώς είπε ο κ. Γεωργιάδης και ειδικότερα για το ζήτημα της αποδέσμευσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου από το νοσοκομείο Αγρινίου και των προσλήψεων κάποιων ιατρών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Κυριακόπουλο, για χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής παλαιότερα σε μια δύσκολη περίοδο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Θα ήθελα να μας κάνει έτσι ένα σχόλιο, και αυτοδιοικητικός ο κύριος Κυριακόπουλος, να το συμπληρώσουμε και αυτό. Θα μπορούσε να μας κάνει ένα σχόλιο ενδεχομένως για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής και πώς την βλέπει. Κυρία Κυριακόπουλη, καλημέρα σας, με ακούτε?
1: Καλή σας ημέρα, σας ακούω βεβαίως.
0: Ωραία. Νομίζω ενημερωθήκατε για την επίσκεψη του Υπουργού. Κάντε μου ένα σχόλιο, δηλαδή πώς την είδατε?
1: Κοιτάξτε, μια κλασική προεκλογική περίοδος υποχρεώνει τους υπουργούς να έρχονται και να υπόσχονται.
0: Ναι.
1: Γεφύρια θέλετε, γεφύρια θα σας κάνουμε, μα δεν έχουμε ποτάμια. Σε αυτή την κατηγορία το κατατάσσω. Ο άνθρωπος είπε πολύ σοβαρά, μίλησε πολύ σοβαρά με προεκλογικό στόχο και νομίζω ότι στην απόλυτη πλειοψηφία του λακαρνάνικου λαού πέρασε θετικά, έγραψε κάτι θετικό. Είπε μάλιστα και για τους μεσολογγίτες ιδιαιτέρως ότι θα σας αποδεσμεύσω το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Μα όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία. Πολιτική έκανε.
0: Ναι. Η αποδέσμευση πρακτικά τι σημαίνει? Ναι. Η αποδέσμευση σημαίνει κάτι πρακτικά?
1: Τίποτα, πρακτικά τίποτα. Το νοσοκομείο του Μεσολογγίου είχε και έχει τη δική του αυτοδιοικητική ικανότητα. Περνάει τα θέματά του στο κεντρικό συμβούλιο που είναι στο επίπεδο του νομού.
0: Ναι.
1: Σε τι εμπόδισε αυτό το νοσοκομείο του Μεσολογγίου να αναπτυχθεί? Ποτέ σε τίποτα. Εγώ ήμουν διοικητής και πήγαινα τα θέματα στο κεντρικό συμβούλιο. Εξ αντιθέτου, το ότι ήταν διασυνδεμένα, μπορούσαμε να διεκδικήσουμε γιατρούς να μας στείλει το νοσοκομείο του Αγρινίου,
0: ναι,
1: διότι θεωρούμαστε ενιαίο νοσοκομείο. Άρα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από το διοικητή του Αγρινίου να μας στείλει το γιατρό που είχαμε ανάγκη.
0: Αυτό δεν θα γίνεται τώρα?
1: Πλευρά,
0: αυτό δεν θα γίνεται τώρα?
1: Όταν είναι αυτόνομο το νοσοκομείο, όχι, πρέπει να ζητάς αποσπάσεις,
0: ναι,
1: το οποίο είναι άλλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εμείς φτιάχναμε κοινό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν χωλέναμε κάπου, ζητούσαμε από το άλλο νοσοκομείο να μας καλύψει. Δεν είχαμε κάποια στιγμή φαρμακείο, ζητήσαμε φαρμακοποιό και μας έστειλε. Είναι εσωτερική μετακίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο είναι διαδικασία απόσπασης.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, είναι ότι με τη διασύνδεση καλά ήταν, από την το αντιλαμβάνομαι.
1: Φυσικά ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, στον Μεσολόγγι δημιουργείται μία νοοτροπία, την οποία δεν αντικρούει κανείς ποτέ. Ποτέ δεν την έχει αντικρούσει. Και όταν πας να την αντικρούσεις, συγκρούεσαι με κάποια πολιτικά τοπικά συμφέροντα, τα οποία είναι ανομολόγητα. Στην ουσία, το Μεσολόγγι είχε να ωφεληθεί από το Αγρίνιο, εφόσον γινόταν μια χρηστή διοίκηση. Και επί των ημερών μου, ωφελήθηκε πολλαπλά. Πρακτικά. Δεν κλείσαμε ποτέ κλινική.
0: Παρ' όλα αυτά, από ό,τι θυμάμαι, στοχοποιηθήκατε ως διοικητής, κύριε Κυριακόπουλο.
1: Στοχοποιήθηκα διότι άγγιξα τις προμήθειες.
0: Ναι.
1: Και όταν αγγίζεις τις προμήθειες, πάρα πολύ είναι εναντίον σου. Μετά εδίωξα όλα, δεν θέλω να γυρνάω στο παρελθόν βέβαια, αλλά όταν πάρα πολλές εξετάσεις του νοσοκομείου τις στέλναν στον ιδιώτη και εγώ είπα αυτό πρέπει να κοπεί, καταλαβαίνετε ότι πολλά συμφέροντα του τόπου εκεί ήταν εναντίον μου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήμουν ένας έντιμος διοικητικός και αυτό πρέπει να το λέω ευθέως. Και όλοι οι έντιμοι διοικητικοί συναντούν το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι. Όμως το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το νοσοκομείο έχει ανάγκη από εξειδίκευση. Λέω ένα παράδειγμα. Στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και γενικά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περιποίηση του ασθενούς όταν πηγαίνει να καταλήξει. Δηλαδή διαπιστώνει στο νοσοκομείο ο γιατρός ότι αυτός είναι, και δεν μπορεί το νοσοκομείο να του παρέχει κάτι, οπότε πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο. Να φύγει όμως να πάει στο σπίτι του, που δεν μπορεί να ζήσει εκτός νοσοκομείου, διότι θέλει συνεχή παρακολούθηση και περιποίηση για ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες. Αυτό λοιπόν είναι μια ιατρική που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πρότεινα λοιπόν εγώ τότε το νοσοκομείο του Μεσολογγίου να εξελιχθεί σε ένα τέτοιο είδος νοσοκομείου που θα κράταγε, θα συντηρούσε όλες τις κλινικές του και θα ερχόντουσαν περιστατικά βαριά, θα ήταν δε γεμάτο 101%, διότι από όλη την περιφέρεια θα ερχόντουσαν ασθενείς.
0: Ετοιμοθάναβοι ασθενείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σωστά.
1: Καταλάβατε. Ναι. Τώρα λοιπόν, όταν το νοσοκομείο του Μεσολογγίου έχει 20% κάλυψη, δηλαδή στα 100 κρεβάτια τα 20 μόνο είναι καλυμμένα, καταλαβαίνετε αυτό το νοσοκομείο δεν είναι βιώσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Επ' αυτού δεν μιλάει κανείς.
0: Μήπως όμως δεν καλύπτει κρεβάτια ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες και υποχρεώνουν πολλοί ασθενείς να φεύγουν, να πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αληθές. Δηλαδή υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και αυτές δεν είναι γεμάτες. Γιατί υπάρχει μια κακή αντίληψη για αυτό το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπε ο δήμαρχος ότι θα δώσει 500 ευρώ. Μα σε ένα καλό γιατρό
0: θα
1: είναι.
0: Θα το πούμε αυτό, τα 500 ευρώ σε κάθε γιατρό, έτσι, σωστά. Όποιος είναι εκτός, δεν είναι μεσολογγίτης που θα έρθει.
1: Που θα έρθει. Mm. Πέστε μου όμως, ένας καλός γιατρός παίρνει 500 ευρώ σε 5 επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να το θεωρήσει αυτό κάτι θετικό? Δεν είναι. Πετάμε φούσκες στον αέρα συνέχεια. Η υγεία θέλει πολύ, πολύ μεγάλη μελέτη για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο νομού.
0: Ναι.
1: Μιλάμε όλο με το Υπουργείο και διεκδικούμε από το Υπουργείο. Όμως δεν αναλύουμε τα δεδομένα τοπικά. Και αυτό θα έπρεπε να το κάνουν οι διοικητές των νοσοκομείων. Δυστυχώς δεν γίνεται. Όταν δεις λοιπόν τα τοπικά δεδομένα, θα δεις ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του νομού. Δύο νοσοκομεία στο νομό δεν είναι χρήσιμα. Άρα το κρατάμε για να μην υπάρξει αντίδραση πολιτικά και το Μεσολόγγι, χωρίς να του δώσουμε όμως μια ταυτότητα. Και όπως είπα προηγουμένως, εγώ είπα, ρε παιδιά, να κάνουμε μια ταυτότητα και σε αυτό το νοσοκομείο. Να μην έχουν όλες τις ειδικότητες που ουσιαστικά όλες υπολειτουργούν. Είναι τραγική η κατάσταση. Το πρόβλημα δεν λύνεται με τον κάθε υπουργό που θα έρθει προεκλογικά και θα πει, ακούστε, είναι δυνατόν να είναι ευρωπαϊκή υποχρέωσή μας ο εξορθολογισμός των οικονομικών των νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας για να ξαναγυρνάμε πίσω και να δίνουμε το όνειρο στη μικρή τοπική κοινωνία ότι θα έχεις το δικό σου διοικητικά νοσοκομείο για μια πόλη των 13.000. Yeah. Αυτό είναι
0: διαφορετικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο η πόλη, είναι η ευρύτερη περιοχή, κύριε Κυριακόπουλε.
1: Η ευρύτερη περιοχή, αγαπητέ Παναγιώτη, έχει το μεγάλο νοσοκομείο του Αγρινίου με τους καινούργιους δρόμους και με τα ασθενοφόρα. Είναι η πρωτοβάθμια υγεία, δηλαδή το κέντρο υγείας είναι που έχει ανάγκη τοπικά ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο Μεσολογγίου σε ένα αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, για να καταλάβω.
1: Όχι, όχι. Ως ένα πλήρες νοσοκομείο για τα ειδικά περιστατικά των ανθρώπων που είναι βγαίνω από το νοσοκομείο και πηγαίνω να τελειώσω το βίο μου. Mm. Και που χρειάζεται αυτός ο ασθενής μακροχρόνια θεραπεία, δεν τον παίρνει κανένα νοσοκομείο, γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι για να συντηρούν ασθενείς μέχρι να πάνε στο θάνατο, και με αυτήν την ιδιότητα θα διατηρηθεί ένα πλήρες νοσοκομείο στο Μεσολόγγι.
0: Μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε για ένα νοσοκομείο ετοιμοθάνατον, δηλαδή, κάπως έτσι μου το λέτε.
1: Ναι, το οποίο όμως θα είχε όλες τις κλινικές, θα λειτουργούσε και θα είχε επάρκεια και θα κάλυπτε και τα περιστατικά των, δηλαδή τι εννοώ, το 20% θα το πηγαίναμε 80-90%, άρα ήταν ένα βιώσιμο νοσοκομείο, και συγχρόνως θα μπορούσε να παρέχει και στην πόλη του νοσοκομείου και στα χωριά γύρω όλες τις βοήθειες που έχουν ανάγκη. Άραστε. Όμως, τι παράγει η ιατρική ποιότητα το νοσοκομείο του Μεσολογγίου? Το νοσοκομείο του Μεσολογγίου δεν έχει πλήρες επιτελείο ιατρικό. Και αρχίζουμε το άλλο το μεγάλο θέμα. Νοσοκομείο δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι η τύχη, δεν είναι οι εξοπλισμοί. Ναι. Η νοσοκομείο είναι η υψηλή παιδεία των ιατρών. Δηλαδή ο αρχίατρος, ο οποίος είναι ο αρχιερέας της ιατρικής, είναι η βοηθή του και είναι και η ειδικευόμενη. Μάλιστα. Όταν δεν παράγεται αυτή η μυστική γνώση του μεγάλου γιατρού που μετακυλεί τη γνώση και στους άλλους, δεν υπάρχει νοσοκομείο. Άλλο παράδειγμα. Λέγανε δεν έχουμε εντατική.
0: Για να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Ναι. Δεν έχουμε εντατική. Τι να την κάνεις την εντατική όταν δεν είχες το φοβερό επιτελείο των εντατικολόγων γιατρών, τους τείχους, τον εξοπλισμό, έλεγαν, δόρισαν τόσες μονάδες πώς το πω, εντατική είσαι. Μα τι τα κτίρια.
0: Ναι, βέβαια, χρειάζεται και το προσωπικό
1: του. Το επιτελείο των γιατρών, των αντιατικολόγων για να λειτουργήσουν μέσα την κλινική θέλει μεγάλη πείρα. Δεν γίνεσαι αντιατικολόγο σε μία μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα επιτελεία δεν υπήρχαν. Δηλαδή, τι κάναμε. Κοροϊδεύαμε τον κόσμο πολιτικά. Το ίδιο κάνουμε και στην Ετωλοκρανία. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε. Και αυτό είναι ένα κάλεσμα. Να, αλλά ποιος, οι δήμαρχοι δεν καλούν τους ειδικούς. Είναι δυνατόν τώρα, πρακτικά, ούτε ο δήμαρχος του Αγρινίου, ούτε ο δήμαρχος του Μεσολογίου έχουν προσκαλέσει παλαιούς διοικητές να συζητήσουν το πρόβλημα των νοσοκομείων. Κανείς. Με ποιος συνομιλούν. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Τα
1: δηλαδή,
0: αυτά,
1: αυτοί που έχουν διοικήσει τα νοσοκομεία έχουν μία εικόνα. Αν δεν έχουν, δεν πειράζει. Κάποιος θα έχει. Από εκεί προκύπτει μια πολιτική. Η πολιτική δεν είναι να επικοινωνείς με τα συμφέροντα των γιατρών και, και κατακρίνει. Είπε θα φέρει μερικούς γιατρούς. Σας λέω μόνο για να καλύψει αυτούς που φεύγουν στη σύνταξη.
0: Ναι, καλά, καθίστε να έρθουν πρώτα γιατί όπως είναι γνωστό είναι αρκετές προκηρύξεις.
1: Βεβαίως, γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή άγωνες. Και ακριβώς και μέχρι την τελευταία στιγμή ο γιατρός μπορεί να πει το έζησα, φεύγω και πηγαίνω αλλού γιατί είναι καλύτερα, γιατί εδώ δεν βγάζω καλά.
0: Ναι.
1: Και να μείνεις πάλι με το κενό. Είναι μια τεράστια υπόθεση η δημόσια υγεία και πρέπει να την προσεγγίζεις με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει η κοινωνία να έχει μελετημένη εδώ την υπόθεσή της και να ζητάει ακριβή πράγματα από τον Υπουργό. Όχι μπροστά στην κάμερα στο νομό, στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Αυτή είναι η δημόσια υγεία. Και τέτοιους ανθρώπους δυστυχώς δεν έχουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Κυριακόπουλο, κατάμε
1: όλα αυτά. Πρέπει να τα αποκτήσουμε για να υπηρετήσουμε τον Ετωλοκαρνάνα. Είναι ντροπή να πεθαίνει. Και δύο περιστατικά και σας κλείνω, εφόσον πρέπει να κλείσουμε.
0: Βέβαια, πρέπει να
1: είναι δυνατόν να χειρουργεί το νοσοκομείο του Μεσολογγίου καρκίνο. Δεν μπορεί. Και όμως επί των ημερών μου έμαθα ότι χειρουργήθηκε. Γιατί δεν μπορεί. Διότι δεν είναι απλά ένα χειρουργείο, πρέπει να έχεις ταχεία βιοψία για να μπορείς να βρίσκεις μέχρι που είναι καρκινική ιστή. Αν δεν έχει ταχεία βιοψία, τι κόβεις, το κενό.
0: Ναι.
1: Για να καθαρίσεις πραγματικά τον ασθενή. Άρα είναι έγκλημα να χειρουργείται καρκίνος σε μικρό νοσοκομείο,
0: ναι,
1: όταν δεν έχει την υποδομή. Και άλλο περιστατικό που μου μείνει στη μνήμη, χτυπάει το παιδί με το μηχανάκι το πόδι του και του κόβουν το πόδι. Αν τον είχαν πάει στο ΚΑΤ, με πολλαπλά χειρουργία μπορεί σήμερα να είχε το πόδι του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λοιπόν ιατρική σούπερ μάρκετ. Ανοίγω ένα σούπερ μάρκετ εδώ, ανοίγω ένα σούπερ μάρκετ εκεί. Η ιατρική είναι η εμπειρία των ομάδων που παρέχουν δημόσια υγεία. Και αυτό, αν κάποιος πάει σε μεγάλα κρατικά νοσοκομεία Αθηνών, θα δει, οι πανεπιστημιακά, θα δει ότι αυτού του επίπεδου ιατρική υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Στο νομό μας.
0: Ωραία.
1: Είναι το ζητούμενο.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κυριακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Δεν έχουμε
1: Παναγιώτη,
0: χρόνο.
1: Θέλει αγώνα.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι πολύ δυνατό. Θέλει αγώνα. Όχι μόνο να κάνεις δρόμους.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να υπηρετείς τη γεωργία. Αλλά να υπηρετήσεις και τον πάσχοντα άνθρωπο που όταν αρρωστήσει στο τέλος της ζωής του έχει ανάγκη την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι δίπλα του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Κυριακόπουλο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Κυριακόπουλος, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι έχει μια αξία η παρέμβασή του, γιατί έχει διατελέσει και διοικητή στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου παλαιότερα και σε μια δύσκολη μάλιστα περίοδο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμό γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόνο Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, στο πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302 735. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
3: Στο γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
11: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
10: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
11: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Και μιας και μιλήσαμε πριν με τον καλεσμένο μας για την επίσκεψη Γεωργιάδη και γενικότερα λειτουργία των νοσοκομείων στην Ετωλακαρανία, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ο κύριος Γιώργος Κυριακόπουλος. Επαναλαμβάνω, ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είχε διατελέσει μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο 2012 και 2013 της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ως υποδιοικητής μάλλον υπεύθυνος για το νοσοκομείο του Μεσολογίου, και μάλιστα είχε υποστεί και επιθέσεις, από ό,τι θυμάμαι, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε εκεί. Και έφυγε κακήν κακός κιόλας. Τώρα, να πω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, με εχμές, και για το γεγονός ότι και υπάρχει προβληματισμός από τον αποκλεισμό των εκλεγμένων εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου από μια τέτοια παρουσία. Αυτό δεν συνιστά απλή οργανωτική αστοχία, λέει, αλλά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των θεσμών και τον τρόπο επιλογής των συνομιλητών σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Σας το είπα χθες ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επελέγει να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεν άκουσε παράπονα, δεν άκουσε θεσμικούς εκπροσώπους των γιατρών, των νοσηλευτών κλπ. Έτσι, και τα πέρασε μια χαρά. Έτσι, μόνο κάποια παράπονα έκανε ένας γιατρός, ο οποίος βρίσκονταν στο νοσοκομείο του Μεσολογίου, και μπράβο του κιόλας, έτσι, γιατί αυτά πρέπει να ενημερώνεται ο υπουργός. Όχι έτσι να χαιρετίζει, να χαριετίζεται κλπ. Όπως είπα, σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, για το οποίο φρόντισε η διοίκηση του νοσοκομείου, βέβαια. Ο Ιατρικός Σύλλογος, λοιπόν, τονίζει πως αναγνωρίζει ότι γίνονται βήματα, ωστόσο τα βήματα, λέει, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές και διαχρονικές ανάγκες της περιοχής. Προκαλεί, λοιπόν, όπως λένε οι γιατροί, συνεχίζουν να στηρίζουν το σύστημα, υπερβαίνοντας τα ωριά τους, και σε αυτό το πλαίσιο προκαλεί εύλογο προβληματισμό η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο Αγρινίου του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία και επιλεκτική ενημέρωση παρευρισκομένων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των γιατρών της περιοχής, δεν έλαβε ουδεμία πρόσκληση ή ενημέρωση. Ο αποκλεισμός των εκλεγμένων εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου από μια τέτοια παρουσία δεν συνιστά απλή οργανωτική αστοχία. Αντιθέτως, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των θεσμών και τον τρόπο επιλογής των συνομιλητών σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Οι γιατροί που εφημέρευαν και παραβρέθηκαν στάθηκαν όπως πάντα στο ύψος των περιστάσεων, μετέφεραν την πραγματική εικόνα. Ωστόσο, η θεσμική εκπροσώπηση δεν μπορεί να υποκαθίσταται ούτε να παρακάμπτεται. Να είστε. Είναι σαφείς. Οι εχμές δεν είναι, λέει, αποδεκτό περιοχές με σαφώς ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά να απολαμβάνουν ισχυρά κίνητρα, ενώ η περιοχή μας να παραμένει σε καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επαναφέρει μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου ένα πάγιο αίτημα, να το πούμε και αυτό, για τον επαναχαρακτηρισμό της Ετωλοκαρνανίας ως άγονης περιοχής τύπου Α και όχι τύπου Β, όπως ίσχυε σήμερα, έτσι, για να υπάρχουν κάποιες πιο ευνοϊκές μεταχειρήσεις για τους γιατρούς, για το προσωπικό το οποίο εργάζεται ή προσλαμβάνεται στα νοσοκομεία αυτά της Ετωλοκαρνανίας. Είναι σαφείς οι αιχμές του Ιατρικού Συλλόγου κατά της διοίκησης του νοσοκομείου. Δεν πρόκειται, λέει, να αποδεχτεί πρακτικές που υποβαθμίζουν τον ρόλο του και κατ' επέκταση την φωνή των γιατρών και της κοινωνίας. Έτσι, αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην μακροσκελή αυτή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Αναφορικά, βέβαια, με την επίσκεψη του Γεωργιάδη, ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν ένας άλλος φορέας, ακόμη ένας φορέας, ο οποίος αποκλείστηκε.

στο Αγρίνιο, στο επίκεντρο της ποδηλασίας, φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τερματισμό ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας, του ΔΕΗ του Ροβελάς. Έτσι, ήδη οι ετοιμασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, φίλες και φίλοι, για όσους βρίσκεστε ή περπατάτε, μάλλον όχι με το αυτοκίνητο, για όσους περπατάτε στο κέντρο, βλέπετε τι γίνεται στην πλατεία Δημοκρατία, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και σε πέριξ δρόμους. Αγώνας ο οποίος έχει καθημερινά ζωντανή μάλιστα κάλυψη από την ΕΡΤ και ταυτόχρονα προβάλλεται ζωντανά, να το έχουμε υπόψη μας και αυτό, από 25 διεθνή μέσα, μεταφέροντας εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Ήδη σήμερα, ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, έχουμε τη λειτουργία του ΔΕΗ Fan Zone με δράσεις για μικρούς και μεγάλους σχετικά με τον ποδήλατο, βέβαια, την οδική ασφάλεια, την άθληση και την βιώσιμη κινητικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων θα πραγματοποιείται η ειδική προβολή της ταινίας Το Καναρινή Ποδήλατο για τους μαθητές της πόλης, στον δημοτικό κινηματογράφο Άνεσης, με ελεύθερη είσοδο. Επίσης, να πω ότι την Τετάρτη στη 1:30 το μεσημέρι έχουμε ενημερωτική ημερίδα με θέμα Αθλητισμός με αξίες χωρίς ουσία. Η ημερίδα αυτή, 9:30 το μεσημέρι, κεντρικός ομιλητής, ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, πολύ γνωστός και από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις ο κύριος Λέων. Τη ημερίδα συντονίζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Κυρίκος. Επίσης, σήμερα σε γιορτινό κλίμα έχουμε το Ride the Beat, η μουσική ενότητα του ΔΕΗ του Ροβελάς 2026, μια πολύ ξεσηκωτική καλλιτέχνηδα, η οποία έχει εμφανιστεί βέβαια σε live και στο Αγρίνιο και σε καταστήματα του Αγρινίου εστίασης, και θα εμφανιστεί μάλιστα και νομίζω την μέρα του Αγίου Χριστοφόρου. Εδώ μιλάμε για την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η οποία είναι πραγματικά ξεχωριστή καλλιτέχνη και ιδιαίτερα ξεσηκωτική, πρέπει να σας πω. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε το πρώτο ετάπ, το ετάπ Γιάννενα Αγρίνιο, είναι 171 χιλιόμετρα περίπου. Ο τερματισμός στις 3:30 το μεσημέρι αναμένεται στην πλατεία Δημοκρατίας. Έτσι, εκεί λειτουργεί και το ΔΕΗ Fan Zone για τους μικρούς. Και μεγάλους βέβαια είναι σε εξέλιξη αυτές οι δράσεις αυτή την ώρα που μιλάμε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, και αργότερα το μεσημεράκι μετά την ολοκλήρωση γύρω στις 5, εγώ πιστεύω, θα έχουμε και αυτή τη συναυλία με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Αλλά αφού πρώτα σας υπενθυμίζω ότι στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, οβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ηρώων, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκείνα από ό,τι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Πάμε να δούμε τώρα μια καταγγελία η οποία γίνεται από την θεματική ομάδα παιδείας του κινήματος Νίκη, την οποία μάλιστα την ανακοίνωσε αυτή η καταγγελία, την υπογράφει η κυρία Γιάννα Στεργίου, η οποία είναι υπεύθυνη του τομέα παιδείας του κινήματος Νίκη, και μιλάμε για την ύπαρξη και άνθηση μιας βιομηχανίας πλαστών, όπως αναφέρεται, ή αμφίβολης αξίας μεταπτυχιακών τίτλων και επιστοποιήσεων. Μια βιομηχανία μάλιστα που λειτουργεί, όπως αναφέρεται, σχεδόν απροκάλυπτα. Ουσιαστικά καταγγέλλεται δηλαδή η εξαγορά προσόντων, έτσι, μέσα από μια οργανωμένη φάμπρικα παραγωγής τίτλων, η οποία ποτέ δεν έχει εκκριζωθεί, αν και υφίσταται, αλλά και δεν ελέγχεται. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Γιάννα Στεργίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επαναλαμβάνω, υπεύθυνη της θεματικής ομάδας παιδείας του κινήματος Νίκη. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κυρία Στεργίου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή.
0: Εγώ έκανα μια εισαγωγή. Εσύ τώρα δίνω το λόγο σε εσάς να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό έχει να κάνει με εξαγορά προσόντων για εκπαιδευτικούς ή άλλους κλάδους, ας πούμε, που θέλουν να μπουν στο δημόσιο, για αυτό το πράγμα μιλάμε.
1: Ακριβώς. Για οποιονδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση σε θέσεις στο δημόσιο και μάλιστα ελέγχεται από τον ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια συζήτηση για μαϊμού πιστοποιήσεις, όπου ξεκίνησε από καταγγελίες της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει δημοσιογραφική έρευνα από τα Νέα, τη Δημοκρατία, το Ντοκουμέντο, πάρα πολλά σοβαρά δημοσιεύματα, και εμείς ως Νίκη φέραμε το θέμα στη Βουλή. Να περιγράψω ακριβώς το φαινόμενο. Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ένας ενδιαφερόμενος που θέλει να πάρει προσόντα, είτε μεταπτυχιακό, είτε πτυχίο ξένης γλώσσας και μάλιστα σε επίπεδο C2, είτε πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή όποια άλλη δεξιότητα η οποία προσμετράται στον ΑΣΕΠ, κάνει ένα γκουγκλάρισμα, βρίσκει μια εταιρεία η οποία είτε τον παραπέμπει σε ένα πανεπιστήμιο συνήθως της Ιταλίας, με το Pegasus ας πούμε είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, και ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό του δίνεται και η πιστοποίηση της C2 στα Ιταλικά μέσα σε χρόνο εξπρές, χωρίς ο ίδιος ή η ίδια να έχει δώσει ποτέ εξετάσεις παρά μόνο δίδακτρα.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το γκουγκλάρετε θα το βρείτε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα στα Νέα δημοσιεύουν και ένα
0: εξαιρετικό email. Μπορώ να πάρω δηλαδή εγώ πιστοποίηση ιταλικής γλώσσης ή οποιασδήποτε άλλης γλώσσης με αυτόν τον εύκολο τρόπο, χωρίς να δώσω εξετάσεις.
1: Βεβαίως. Τα Νέα μάλιστα περιγράφουν ένα συγκεκριμένο φροντιστήριο στην Ελευσίνα, το οποίο λέει ότι με 1.300 ευρώ σου στέλνουν το proficiency στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, ναι. Δεν χρειάζεται να παραστείς. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι απλώς να καταβάλεις τα χρήματα. Αλλά,
0: εξαγορά αλλά, δεξιοτήτων δηλαδή, κάπως έτσι μου λέτε.
1: Απόλυτη εξαγορά δεξιοτήτων.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, έχουμε μια κατηγορία που είναι πολύ βαριά και ως προς την νομική και ως προς την ηθική διάσταση. Μιλάμε για ακαδημαϊκούς τίτλους κατά παραγγελία. Πέρα από αυτά τα στα οποία πληρώνεις και σου τα στέλνεις στο σπίτι, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, αυτή που, το ghostwriting που λέμε. Δηλαδή, θες να εκφωνήσεις μια διπλωματική εργασία, μια διδακτορική διατριβή, οτιδήποτε θέλεις, ανοίγεις τη σελίδα αυτή και σου λέει ότι οι τιμές ξεκινάνε από 400 ευρώ. Υπάρχει μια διαβάθμιση ανάλογα με τη δυσκολία και το επίπεδο σπουδών. Φτάνουν τις 8.000 και μπορείς να έχεις το διδακτορικό σου τίτλο πάρα πολύ εύκολα. Απλώς πληρώνοντας.
0: Αυτά είναι να έχεις λεφτά δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται μόνο να έχεις χρήματα. Και σκεφτείτε ότι όταν αυτά διαφημίζονται δημόσια. Και δεν γίνεται κανένα
0: θέμα. Είναι ανοιχτό στο διαδίκτυο, αυτό το λένε ξεκάθαρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Αν κάνετε μία έρευνα και πάρετε τηλέφωνο ένα ΚΕΚ, θα σας πει ότι ελάτε από εδώ να συζητήσουμε και θα σας δώσει την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς να πατήσετε ποτέ να δώσετε εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ομοίως γίνεται και στα μεταπτυχιακά, ομοίως γίνεται και στις γλώσσες. Δεν σταματάει. Εμείς φέραμε το θέμα με επικαίρη ερώτηση στη Βουλή 9 Μαρτίου. Και απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Ναι. Α, είχε ενδιαφέρον. Τι απάντησε?
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου, ξέρετε τι απάντησε? Ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στα δημόσια κρατικά πανεπιστήμια για τη λογοκλοπή. Δεν αναφέρθηκε καθόλου,
0: ναι,
1: ούτε στις πιστοποιήσεις, ούτε στους ιδιωτικούς φορείς, ούτε στις συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού αμφιβόλου ποιότητας. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο site το οποίο λέει ότι μπορείς να πάρεις το διδακτορικό σου από τη Βουλγαρία σε 2 χρόνια χωρίς κόπο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά διαρωτώ με για ποιο λόγο σπατάλησα 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με απίστευτη πίεση για να έχω τα ίδια μόρια με έναν άνθρωπο ο οποίος θα το παραγγείλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά ούτε στο φαινόμενο του ghostwriting, που είναι κεντρικός μηχανισμός παραγωγής τίτλων, ούτε πρότεινε κάποιο μηχανισμό επανελέγχου των ήδη κατατιθέμενων πιστοποιήσεων και δεν αναγνώρισε και το βασικό, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά αφορά την ίδια τη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μας άφησε, το ίδιο έκαναν και στην ΟΗΕΛΕ, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
0: Και δεν είναι μόνο για προσλήψεις αυτό, πρέπει να πω ότι παίζει ρόλο και στην ανέλυξη ενός δημοσίου υπαλλήλου, μισθολογική και λοιπά, έτσι, διευθυντική ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για τις προσλήψεις για τον ΑΣΕΠ.
1: Καταλαμβάνουν θέση στο δημόσιο και έπειτα εξελίσσονται δίνοντας απλώς χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις 100, 200, 300. Μιλάμε για χιλιάδες περιπτώσεις.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου κάνει εντύπωση ότι το Υπουργείο επί της ουσίας δεν σας απαντάει αυτό που μου λέτε.
1: Ούτε μας απάντησε, ούτε δέχτηκε συνάντηση η κυρία Ζαχαράκη με τον πρόεδρο του ΕΟΙΕΛΕ, ούτε απάντησαν στην κραυγή αγωνίας γεωπόνων που πάλι κατήγγυλαν το ίδιο γεγονός. Ούτε στα δημοσιεύματα, και σκεφτείτε, σε λίγες μέρες ανοίγουν οι πίνακες για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Πόσοι από εμάς θα αισθανθούν κορόιδα,
0: έτσι. Για τους αναπληρωτές λέτε.
1: Για τους αναπληρωτές. Ναι. Πόσοι θα αισθανθούν κορόιδα που πραγματικά κόπιασαν και απέκτησαν ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό τίτλο πιστοποίησης υπολογιστών και ξένων γλωσσών με τους άλλους που απλώς τα παρήγγειλαν.
0: Μάλιστα. Κρατάμε πολύ σοβαρά, έτσι, και τη σοβαρότητα που απαιτείται αυτές τις καταγγελίες της Νίκης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν, θα το σηκώσετε το θέμα, δηλαδή θα επιμείνετε από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά?
1: Θα επιμείνουμε, βέβαια, θα επιμείνουμε και περιμένουμε απαντήσεις, αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε επιμείνει και για άλλα πράγματα ασυδοσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως είναι τα κέντρα μελέτης, τα οποία είναι παράνομα και δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κάναμε πάλι επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Σκεφτείτε, πάλι αν ανοίξετε το διαδίκτυο, θα δείτε παράνομα κέντρα μελέτης να μεταφέρουν μαθητές από τα σχολεία τους και να το διαφημίζουν από τα σχολεία τους προς τους χώρους χωρίς άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρουμε τι κτηριακές υποδομές έχουν. Ποιοι διδάσκουν στα παιδιά? Γιατί τα μεταφέρουν? Φέραμε την ερώτηση στη Βουλή, μας υποσχέθηκαν νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τέλη του 25. Δεν συνέβη. Ξαναφέραμε την ερώτηση στη Βουλή και δεν απαντήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα. Να πω, κυρία Στεργή, ότι είστε υπεύθυνοι και για την ετωλοκαρνανία για την Νίκη, αν δεν απατώμε
1: σωστά. Για το τοπικό Αγρίνιο.
0: Για το Αγρίνιο, μάλιστα.
1: Ναι, για το Αγρίνιο.
0: Να μην ξεχνάμε ότι ο Μάιος είναι και προεκλογικός μήνας. Μάλλον η αρχή μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου. Από ό,τι φαίνεται, είναι ο Μάιος και πιθανολογώ ότι και το κίνημα, η Νίκη μπαίνει και αυτή σε μια τέτοια διαδικασία, σωστά?
1: Ακριβώς, και εμείς έχουμε ζεστάνει τις μηχανές και ξεκινάμε το προεκλογικό μας αγώνα.
0: Θα είστε υποψηφία?
1: Είναι υποσκέψη, θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα. Αν είναι έτσι και καταλήξει αυτό, να έχει εδώ και καλή επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Στεργίου.
1: Σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε
1: και
0: καλά και καλή συνέχεια, λέγεται. Γεια σας. Λοιπόν, η διδάκτρο Γιάννα Στεργίου, λοιπόν, η οποία είναι, όπως είπαμε, επικεφαλής της θεματικής ομάδας παιδείας του κινήματος Νίκη και είναι και στέλεχος εδώ από την περιοχή μας. Μένει και ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο και πιστεύω ότι έτσι είναι καλό. Από τα καλά στελέχη, τα δυνατά στελέχη της Νίκης, και θα την ακούσουμε προφανώς, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα ήταν και υποψήφια βουλευτής Έτωλο Ακαρναμίας, όπως είπαμε. Αυτά και με ένα θέμα λοιπόν το σηκώνει αρκετά η Νίκη. Δεν έχουμε βέβαια και πολλές φορές την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο κόμμα, που να μην ξεχνάμε ότι είναι και στο κοινοβούλιο, έτσι, και οφείλουμε σαφώς να κάνουμε αναφορές και στα κόμματα αυτά, στα λεγόμενα μικρότερα κόμματα. Λοιπόν, να πω φίλες και φίλοι, πριν κλείσω, ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω πως παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα. Δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος η εταιρεία Δρύβας παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και, ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26 41 0 51 544. Κάντε τη σωστή επιλογή.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί υποδεχόμαστε τον πρώτο τερματισμό του ΔΕΗ Τούρο Βελάς στο Αγρίνιο μετά από μια διαδρομή 171,6 χιλιόμετρων, η οποία ξεκινά από τα Γιάννενα. Να πω ότι δεν ξέρω αν έχουμε ακόμη την εκκίνηση, προφανώς όχι από τα Γιάννενα. Έτσι, το μεσημέρι 3.30 αναμένεται να έρθουν εδώ, να βρίσκονται εδώ οι ποδηλάτες, να τερματίζουν δηλαδή στην πλατεία Δημοκρατίας. Και βέβαια έχουμε και τις παράλληλες δράσεις στην πλατεία Δημοκρατίας. Μια μικρή γιορτή για μικρούς και μεγάλους, πάντα γύρω από το ποδήλατο, ζωγραφιές, παιδικά χαμόγελα, ορθοπεταλιές στην πλατεία Δημοκρατίας αυτή την ώρα. Είναι λίγο μέρα της υπομονής, όπως είπαμε. Προσέξτε λίγο και τις μετακινήσεις σας στο κέντρο του Αγρινίου. Όσοι έχετε δυνατότητα, όπως είπα και επανέλαβα, να αποφύγετε τη χρήση αυτοκινήτου, αν τέλος πάντων έχετε δυνατότητα αυτή και την ευκαιρία, για να μην ταλαιπωρηθείτε έτσι σήμερα. Είναι και μια ευκαιρία, πιστεύω, γιατί όπως είπα, υπάρχει και μια ζωντανή κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών και του ποδηλατικού γύρου σε 25 μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και ειδικότερα από την Ευρώπη. Καλύπτουν το ΔΕΗ Τούρο Βελάς και είναι και μια ευκαιρία να προβληθεί και η περιοχή μας εδώ, η περιοχή του Αγρινίου, προς τα έξω. Ο τερματισμός του πρώτου ετάπ, το δεύτερο ετάπ ξεκινά αύριο από το Καρπενήσι. Δεν ξεκινά από το Αγρινίο, από το Καρπενήσι είναι. Ξεκινά το δεύτερο ετάπ αύριο. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Υπομονή σήμερα, έτσι, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε αναλυτικά πάλι όπως κάθε μέρα αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Παρασκευάζουμε σας για τη συνέχεια. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό, με διαταγή του Βαλή διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά, επιφανούς Νεότουρκου. Και μεταξύ άλλων, αλλήμον, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τις δικές τους εορτές. Εκεί, λέει, σήμερα είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ.

Πάμε να δούμε σιγά σιγά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1889, ναι, αρκετά πίσω, όταν οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 89, όπως έχει μείνει, του 1889, όπως έχει μείνει στην ιστορία. 1968, αρκετά χρόνια αργότερα, βιώνουμε την πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα δηλαδή, συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους οι 345 είναι αστυνομικοί, ενώ είχαμε και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν στο πλευρό των φοιτητών.

1974 τώρα παρετείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντελ Γκιγιόμ. 2007, ερχόμαστε σε πιο φρέσκα γεγονότα. Ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα, τα 6 κύπελα αλλά και το ένα διεπιρωτικό.

2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία τότε την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του βουλευτές όπως η Σοφία Σακοράφα, ο Γιάννης Δημαράς και ο Βασίλης Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.

Αμέσως μετά από 2 χρόνια, την ίδια ημέρα, 6 Μαΐου, είχαμε την πανελευθερία του δικοματισμού. Η μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ τότε στα αστικά κέντρα και η είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδότησαν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα τότε αποτελέσματα, Βαγγέλη, έδιναν, και δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο σε επίπεδο ποσοστών το δούμε να συμβαίνει και στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή τι εννοώ? Νέα Δημοκρατία τότε 18,85%, 108 έδρες, προφανώς και λόγω του μπόνους. ΣΥΡΙΖΑ 16,72%, 52 έδρες. ΠΑΣΟΚ 13,18%, 41 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, 33 έδρες. ΚΚΕ 8,48%, 26 έδρες. Χρυσή Αυγή 6,97%, 21 έδρες. Και Δημάρ 6,1%, 19 έδρες. Λέτε με την άφιξη νέων κομμάτων ή και στελεχών που επανέρχονται με νέα κόμματα, όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε με βάση την άφιξη κομμάτων, νέων κομμάτων, σύν των κομμάτων που ήδη υπάρχουν στο προσκήνιο, λέτε να δούμε στο τέλος παρόμοια ποσοστά, δηλαδή να παίρνουν όλοι από λίγο και κανείς να μην έχει την τεράστια διαφορά? Για να δούμε. Εκτός, Βαγγέλη, και αν κάποιο από τα καινούργια κόμματα κυρίως, όπως του Τσίπρα ή της Καριστιανού ή του Σαμαρά, όταν και αν αυτό γίνει, πάρουν πλήθος ψηφοφόρων από άλλα μικρότερα κόμματα, οπότε κάποιοι μείνουν στην απέξω. Μπορεί να το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε, αλλά μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο στο τέλος να έχουν όλοι λίγο από όλα, δηλαδή λίγα ποσοστά όλοι, και να είναι πάνω κάτω ένας εκεί κοντά στον άλλον με ελάχιστες διαφορές. Πράγμα το οποίο φυσικά θα φέρει και άλλου είδους εξελίξεις, φαντάζομαι, όπως παίζει ρόλο και τι είδους διαφορές θα είναι αυτές όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή ποια η διαφορά θα είναι επί της ουσίας του πρώτου από το δεύτερο κόμμα? Ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα? Πόσο μικρή θα είναι η διαφορά του δεύτερου από το τρίτο για να πει ο δεύτερος ότι εγώ είμαι η αντιπολίτευση και είμαι τόσο ισχυρή ως αξιωματική αντιπολίτευση έναντι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης? Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Αν η διαφορά τώρα του δεύτερου με τον τρίτο είναι μια μονάδα, μικρή σημασία έχει. Αν ο δεύτερος από τον τρίτο έχουν 5 έως 10% απόκληση, εκεί φαίνεται μια διαφοροποίηση και φαίνεται κάτι να παγιώνεται. Όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα ερωτήματα που μπορεί κανείς να θέσει δεν θα πάρει απάντηση τώρα, είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, τουλάχιστον περί των αποτελεσμάτων της επόμενης εκλογικής μάχης, θα τα δώσουν οι ίδιοι οι πολίτες επί του συνόλου, όταν και θα προβούν σε αυτή τη διαδικασία, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κάποιοι λένε Μάρτιο, κάποιοι λένε μπορεί και πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα δούμε.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1956 γεννήθηκε ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη είπε ότι για εκείνον το θέατρο πλέον λαμβάνει τέλος και θέλει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Και το 1980 μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Σαν σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα κάποια χρόνια αργότερα κατέκτησε και ένα από τα Final Four με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ο ίδιος ήταν κορυφαίος. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1952 η Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1992 η Μάρλεν Ντρίχτιγκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαλίνης, και το 2012 ο ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Καράς.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1976, όταν ο Βασίλης Χατζηπαναγής αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδα στη φιλική νίκη με 1-0 επί της Πολωνίας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα αποδειχθεί και η μοναδική, μιας και λίγο καιρό αργότερα η FIFA θα ενημερώσει την ΕΠΟ ότι δεν έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί, μιας και είχε συμμετοχές με την Εθνική Σοβιετικής Ένωσης.

1979 τώρα. Ο Ολυμπιακός νικά 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι πρωταθλήματος στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με γκολ του Ραφαέλ Περόνε στο 26ο λεπτό. Ο αγώνας έχει ιστορική αξία επειδή είναι ο πρώτος στον οποίο ο Γιώργος Δελικάρης αγωνίζεται με το τριφύλλι ως αντίπαλος του Ολυμπιακού.

1980 τώρα. Ο Νίκος Γκάλης κάνει ντεπούτο με την Εθνική Ελλάδα στον αγώνα με τη Σουηδία για το προολυμπιακό τουρνουά που φιλοξενείται στο Βεβέ της Ελβετίας. Σημειώνει 25 πόντους, όμως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνωρίζει τελικά την ήττα με 79-71.

Συνεχίζουμε με το 1992, όταν η Werder Bremen, του Ότο Ρεχάγκελ ωστόσο, κατακτά το κύπελο κυπελούχων νικώντας με 2-0 την Μονακό στον τελικό της Λισαβόνας. Φεύγουμε αρκετά χρόνια αργότερα, για το 2007 και για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε και νωρίτερα. 2009, στον τρίτο τελικό των play-off της Α1 Βόλεϊ Γυναικών, ο Παναθηναϊκός νικά τον Ολυμπιακό με 3-0 και κατακτά τον τίτλο. Στην απονομή, οι 10 παίκτριες του Τριφυλιού και ο προπονητής Τάκης Φλόρος εμφανίζονται με μπλουζάκια που στην πλάτη αναγράφουν Τσο εν Λο. Και ήταν ένα έτσι περίεργο υπονοούμενο αυτό, τέλος πάντων, για το οποίο οι παίκτριες τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική και έχασαν και τον πρώτο αγώνα της επόμενης σεζόν, ο οποίος συμπτωματικά ήταν πάλι εναντίον του Ολυμπιακού. Παρατασσόμενος ωστόσο με την ομάδα των Κορασίδων, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 3-0.

Άλλο ένα γεγονός σαν σήμερα με αθλητικό περιεχόμενο. 2017, ο ΠΑΟΚ κατακτά το κύπελο Ελλάδας νικώντας με 2-1 την ΑΕΚ στον τελικό που διεξήχθη τότε στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο αγώνας ωστόσο αμαυρώνεται από τη μεγάλη έκταση επεισόδια που σημειώνονται μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Έτσι σιγά σιγά μουσικά θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε στην παρέα μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είχαμε μείνει βεβαίως των καιρικών συνθήκων. Εκεί θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στο Αγρίνιο, έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα, αραιή συννεφιά. Ωστόσο, είπαμε, η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει και θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Αύριο πάει στους 25 με μια πιο έντονη συννεφιά. Την Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει ο καιρός, με ασθενείς βροχοπτώσεις, ίσως και λίγο πιο έντονες κατά τις μεσημεριανές ώρες, εκεί γύρω στις 12, μία μπορεί και λίγο νωρίτερα. Ίσως και το απόγευμα μετά τις 5-6 να έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις. Μερική υποχώρηση έως τους 24 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή, παραμονή του εορτασμού του Πολιούχου και ανήμερα της εορτής του Πολιούχου μας, του Αγίου Χριστοφόρου, το Σάββατο. Η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι, θα πάει έως τους 26 βαθμούς, άρα η συννεφιά αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Την Κυριακή, Βαγγέλη, πάμε για 28 βαθμούς Κελσίου και από Δευτέρα 31, παρακαλώ. Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι, αν και υπάρχουν μέρες μπροστά μας, αν δεν αλλάξει κάτι, την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ίσως να μιλάμε και για τα πρώτα τριαντάρια του φετινού καλοκαιριού, θα πω σιγά σιγά.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Σαφάρι ελέγχων, πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο εκτός από τους πιθανούς υπότροπους? Δικαστικός χάρτης, το ΣΤΕ απέρριψε την προσφυγή της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Κτέλετολο Ακαρνανίας, καταγγελία για υπεράριθμους σε λεωφορείο του δρομολογίου Αγρίνιο Πάτρα. Απίστευτη βανδαλισμή στο κταίο Αγρινίου, γης Μαδιάμ, μέχρι και τα αλουμίνια ξύλωσαν. Σε Αγρίνιο και Βόνιτσα, τα πρώτα πρόστιμα της αντιπυρικής περίοδου. Θυμάσαι, Βαγγέλη, που λέγαμε για τον ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο έκανε τις πρώτες μέρες μικρούς ελέγχους και από την Τρίτη, από χθες δηλαδή, 24 ώρα λειτουργεί. Να που λειτουργεί και φαίνεται η πρώτη έλεγχη, όχι πρώτη έλεγχη, τα πρώτα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι γεγονός. Άντε τώρα να πείτε ότι, κάνει λάθος τον ντρόουν. Αντιλησιοταμίευση στα κρεμαστά, υποδικαστική κρίση το συγκεκριμένο έργο και βεβαίως τα ευσυνείδητα στο Μεσολόγγι θα καταλάβουν ότι χάνουν από την άφπακτο.

σε ρυθμούς The Tour of Hellas 2026 βρίσκεται όλη η πόλη του Αγρινίου από νωρίς το πρωί, για να μην πω από χθες, αλλά ειδικά από νωρίς το πρωί σήμερα και οι άνθρωποι του Δήμου και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για να είναι όλα έτοιμα βρίσκονται επιποδός και προετοιμάζουν τα πάντα. Γιατί η Βαγγέλη σε λίγες ώρες εδώ στην πόλη του Αγρινίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί ο τερματισμός του πρώτου ετάπ. Να πούμε ότι οι 120 ποδηλάτες βρίσκονται στα Γιάννενα, από εκεί ξεκινούν και φυσικά αναμένονται γύρω στις 3:30, κάπου εκεί περίπου, στην πλατεία Δημοκρατίας, οι πρώτοι για να τερματίσουν. Είναι κορυφαίοι ποδηλάτες όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. Άλλωστε μιλάμε για 120 αθλητές, ούτε για 5 ούτε για 10, 120 αθλητές από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στην πόλη μας. Ο αγώνας βεβαίως να πούμε ότι μεταδίδεται από 28 τηλεοπτικά κανάλια σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο Αγρίνιο μια σημαντική διεθνή προβολή. Όσο για τον δρόμο της Χαριλάου Τρικούπη εδώ δίπλα μας, πολύ δίπλα μας, στο μισό βήμα, έχει κλείσει από χθες το βράδυ για τις απαραίτητες εργασίες, οι οποίες όπως είπαμε συνεχίστηκαν εντατικά από νωρίς σήμερα το πρωί. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για τον πρώτο τερματισμό. Με αφορμή τη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία λαμβάνει μέρος και η πόλη του Αγρινίου και το Αγρίνιο, να πούμε ότι ήδη πραγματοποιούνται διάφορες μικρές εκδηλώσεις, Βαγγέλη, σε διάφορα σημεία πάνω στην πλατεία Δημοκρατίας, όπως ζωγραφιές, παιχνίδι και ορθοπεταλιές. Είναι μικρές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τους μικρούς μας φίλους, κυρίως με τα παιδιά, με τους μαθητές και όχι μόνο, που καλό είναι από πολύ μικρή ηλικία να μαθαίνουν την αξία του ποδηλάτου και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται με τα ποδήλατα στην πόλη όταν κινούνται. Μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι της τροχέας που τους ενημερώνουν σχετικά τούτη την ώρα, ακόμη και άνθρωποι από τις πρώτες βοήθειες του Ερυθρού Σταυρού του Παραρτήματος βρίσκονται στην πλατεία Δημοκρατίας και ο καθένας προσπαθεί από το δικό του μετερίζει, από το δικό του ρόλο, να μεταφέρει το κατάλληλο μήνυμα στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους ενδεχομένως, γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο οι μικροί που πρέπει να τα μάθουν όπως πρέπει τα πράγματα, αλλά και οι μεγάλοι πολλές φορές δεν συμπεριφέρονται καθόλου καλά στους δρόμους, και όταν τα βλέπουν αυτά δυστυχώς οι νεότεροι, σε πολλές περιπτώσεις παραδειγματίζονται με το χειρότερο και όχι με τον καλύτερο τρόπο.

θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα του Day Tour of Hellas. Δεν πάμε, είναι μια σπουδαία διοργάνωση και η αλήθεια είναι ότι είναι μια από τις σημαντικές, δεν θα πω ελάχιστες, αλλά προφανώς και στην παρούσα φάση ίσως ελάχιστες, όχι μοναδική πάντως για να μην είμαστε άδικοι, αλλά από τις ελάχιστες στιγμές που μπορεί να προβληθεί για τα καλά του Αγρίνιο και πέραν της χώρας μας. Λοιπόν, να έρθουμε σε άλλα πολύ σοβαρά θέματα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο, γιατί είχαμε μια ενημέρωση χθες για κάποια επίθεση και η Ελλάδα σήμερα μας επιβεβαιώνει αυτές τις αρχικές μας πληροφορίες, καθώς συνελήφθησαν, Βαγγέλη, 3 άτομα για επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγή στην Οδό Τσεχνιά, και σύμφωνα με την Ελλάς το συγκεκριμένο επεισόδιο είχε οπαδικό κίνητρο. Κατηγορούνται ότι μαζί με συνεργούς τους επιτέθηκαν σε 2 νεαρά άτομα και ένας εξ αυτών, 22 ετών, μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απάντηση που έλαβαν στο ερώτημα του τύπου «Τι ομάδα είστε» δεν ικανοποίησε την παρέα και ακολούθησε επίθεση. Στο σημείο για ακόμη μια φορά επικράτησε αναστάτωση και η Ελλάς που κλήθηκε ξεκίνησε άμεσα τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Σε σχετική ενημέρωση, επίσημη ενημέρωση της Ελλάς, γίνεται λόγος για το γεγονός ότι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλού Ακαρνανίας και πως οι έρευνες συνεχίζονται. Φτάνουμε, Βαγγέλη, στα μέσα σχεδόν, λίγο πριν τα μέσα, Μάιος, Ιούνιος, λίγο πριν τα μέσα του 26, και ακόμη σε αυτή τη χώρα δεν τολμάμε να πούμε τι ομάδα είμαστε, τι ομάδα θέλουμε να είμαστε, γιατί κάποιοι το παίρνουν διαφορετικά. Σε κάποιους δεν τους αρέσει να πεις «Είμαι φίλαθλος αυτής της ομάδας, έχω συναισθήματα για αυτή και για αυτή την ομάδα, εκτιμώ εκείνη την ομάδα». Δεν τολμάμε να το πούμε και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Θα βάλουμε μυαλό, δεν το βλέπω. Δεν μιλάμε για ανθρώπους 50-60 ετών που έχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και ορισμένοι εξ αυτών, για να μην τους παίρνει όλους η μπάλα, στέκονται σε αυτές τις απόψεις, γιατί γεννήθηκαν έτσι, γιατί έζησαν έτσι κτλ. Εδώ μιλάμε για νέους ανθρώπους. Για νέους ανθρώπους που ένας νέος άνθρωπος με την καλή πάντα έννοια θέλει να αλλάξει τον κόσμο, θέλει να δημιουργήσει πράγματα, θέλει να ονειρευτεί, να κάνει αλλαγές. Η αλλαγή αυτή είναι το να φτάνουμε εν έτη 2026 και να μην τολμάει ο ένας νέος να πει στον άλλον τι ομάδα είναι, και επειδή σε κάποιους δεν αρέσει αυτή η απάντηση να οδηγείται ο νεαρός στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο, να επιτίθεται νεαροί σε άλλους νεαρούς για τις ποδοσφαιρικές τους επιλογές, για τις ποδοσφαιρικές τους ποια ομάδα τους αρέσει και τα λοιπά. Είναι δυνατόν?

Προφανώς και εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η διαπαιδαγώγηση στα παιδιά, η οποία ξεκινά από το σπίτι και μετέπειτα από το σχολείο.

Θα δούμε και άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Εντολοακαρνανίας. Να πούμε ότι συνεχίζονται, Ευαγγέλη, οι 2 ώρες διακοπές εργασίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα και με νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και βεβαίως οι διακοπές εργασιών ισχύουν από σήμερα, Τετάρτη, έως και την Παρασκευή από τις 9 έως τις 11, σύμφωνα και με την ενημέρωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Σωματείου, κ. Γεράσιμος Μαλούσης, και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Καταρίνη Ρωβά.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές παραμένει ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είχαμε ένα τροχαίο, τι πιο σύνηθες θα μου πεις Βαγγέλη, είχαμε ένα τροχαίο σήμερα το πρωί, θα το σχολιάσουμε και αυτό φυσικά, όπως και άλλες ειδήσεις. Μια αναστάτωση για την ακρίβεια προκλήθηκε στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, κοντά στην πόλη του Αγρινίου, όταν δύο οχήματα, το ένα φαίνεται ότι ήταν ταξί και το άλλο αγροτικό, συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση. Το συμβάν αυτό φαίνεται να έχει σημειωθεί γύρω στις 9 το πρωί και στο σημείο μάλιστα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, ευτυχώς με ελαφριά τραύματα. Η τροχία πάντως διενεργεί την έρευνα και εκείνη την ώρα χρειάστηκε να ρυθμίσει και την κυκλοφορία έως ότου απομακρυνθούν τα οχήματα, γιατί και τα οχήματα και να καθαριστεί και ο χώρος εκεί στην άσφαλτο, γιατί υπήρχαν διάφορα μικρά εχμηρά αντικείμενα, και η αλήθεια είναι ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάντα στους δρόμους χρειάζεται προσοχή, δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε. Καλύτερα να ξεκινάμε και 5 λεπτά νωρίτερα, που λέει ο λόγος, αν θέλουμε να πάμε κάπου, παρά να φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να τρέχουμε και να δημιουργούνται έτσι τροχαία όπως την προκειμένη περίπτωση.

μία από τις ελληνικές παθογένειες, Βαγγέλη, για να σε προλάβω. Το να πηγαίνουμε όπου θέλουμε τελευταία στιγμή. Και όταν οδηγούμε κιόλας, βιαζόμαστε. Το έχουμε, νομίζουμε, οι Έλληνες νομίζουμε ότι οι δρόμοι είναι Φόρμουλα 1. Και έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε και να τρέχουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι, να καταλάβουμε όλοι μας, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σε πίστα Φόρμουλα 1. Δεν πρέπει να τρέχουμε στους δρόμους. Και αν βιαζόμαστε, ξεκινάμε λίγο νωρίτερα. Και αν δεν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, δεν τρέχουμε στους δρόμους. Χίλιες φορές να φτάσουμε 5 και 10 λεπτά αργότερα στον προορισμό μας, παρά να συμβεί το οτιδήποτε. Και για εμάς και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στους δρόμους, είτε οδηγούν είτε είναι πεζοί. Shine bright like a diamond.

Ένα ακόμη συμβάν, το οποίο έχει τα γραφεία από την Ελλάς και το αστυνομικό τμήμα Αγρινίου, αφορά στο σχηματισμό δικογραφίας για την πρόκληση πυρκαγιάς σε κάδους απορριμμάτων. Άλλο ένα φαινόμενο που δεν μας κάνει εντύπωση, δεν μας προκαλεί έκπληξη, δεν διαβάζουμε, δεν ενημερωνόμαστε για αυτό πρώτη φορά. Το έχουν συνήθειο κάποιοι, ή να προκαλούν άλλου είδους φθορές ή να βάζουν φωτιές σε κάδους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι φωτιές εκδηλώθηκαν κατά τις βραδινές ώρες της χθεσινής ημέρας έως και τις πρώτες πρωινές της σημερινής σε διάφορα σημεία του Αγρινίου και στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου επίσης. Να σημειωθεί ότι είχαμε την πρόκληση πυρκαγιών σε συνολικά 4 κάδους. Οι 3 φαίνεται να ήταν κάδοι ανακύκλωσης και ο ένας αυτό που λέμε κοινών απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους φυσικά, αλλά και την πρόκληση φθορών στους υπόλοιπους. Όσο για την κατάσβεσή τους, κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των επιτείων είναι σε εξέλιξη.

άλλη ανακοίνωση της Ελλάς πριν από λίγο, αυτή τη φορά για συλλήψεις σχετικά με ναρκωτικές ουσίες. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις σε βάρος των συλληφθέντων. Να πούμε ότι σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα όπως διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Αστυνομικοί εντόπισαν τον πρώτο κατηγορούμενο να προβαίνει σε πώληση μιας αυτοσχέδιας συσκευασίας με μικροποσότητα κοκαίνης στον δεύτερο άνδρα. Το που αντίκρισαν τους αστυνομικούς φυσικά, ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να απέρριψε στο έδαφος μια συσκευασία με ελάχιστα μεν, αλλά γραμμάρια κοκαίνης δε, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένα πορτοφόλι με υπολείμματα της ίδιας ουσίας. Ενώ μετά από τη σχετική καταδίωξη, συνελήφθη φυσικά και σε έρευνα στην οικία του τρίτου κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης, τα οποία καλλιεργούσε μέσα σε πλαστικά δοχεία, καθώς και 39 παρακαλώ φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

σε εξέλιξη, Βαγγέλη, εδώ και λίγα λεπτά. Εδώ και λίγα λεπτά ξεκίνησε η πρώτη διαδρομή, λοιπόν, στην Λεωφόρο Δωδώνης. Είχαμε την επίσημη εκκίνηση του The Tour of Ελλάς 2026 και φυσικά μετά από μια διαδικασία αρκετών ωρών, ο

Σχηματισμός φυσικά του πρώτου ετάπ θα πραγματοποιηθεί λίγα βήματα από εδώ που βρισκόμαστε, στην πλατεία Δημοκρατίας. Ο αγώνας βεβαίως να πούμε ότι μεταδίδεται ζωντανά και από τη δημόσια τηλεόραση, το ΕΡΤ 2 Sport που είναι το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ ως θεματικό, αλλά και από την διαδικτυακή πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Και φυσικά η ΕΡΤ θα έχει μεταδόσεις πριν αλλά και το τέλος κάθε ετάπ με τη δημοσιογραφική της ομάδα και βεβαίως με όλα όσα διαδραματίζονται σε όλες τις πόλεις. Άλλωστε είπαμε, το πρώτο ετάπ που μας αφορά εμάς άμεσα είναι Ιωάννινα Αγρίνιο. Ακολουθούν και άλλα ετάπ, όπως αύριο το ετάπ Καρπενήσι Λάρισα, το τρίτο ετάπ στις 8 Μαΐου την Παρασκευή Βόλος Λαμία, τέταρτο ετάπ το Σάββατο 9 Μαΐου Αταλάντια Χαρνές Πάρνηθα και το πέμπτο ετάπ και το τελευταίο δηλαδή είναι Πειραιάς Αθήνα, τερματισμός στο Σύνταγμα.

μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία μπορεί να σημάνει το τέλος ενός πολέμου, Βαγγέλη, καθώς μεταδίδεται μια πληροφορία από το Άξιος, η οποία λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Πληροφορίες λοιπόν μεταφέρονται βεβαίως και στο πρώτο θέμα.gr. Την πληροφορία λοιπόν ότι στον Λευκό Οίκο εκτιμάται ότι είναι κοντά μια συμφωνία μιας σελίδας με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει το Άξιος. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Το Άξιος υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ.

Κατά το συγκεκριμένο πάντα δημοσίευμα, το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και για την ώρα προβλέπει τέλος του πολέμου και έναρξη περίοδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λεπτομερή συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα σημείωσαν επίσης ότι η απόφαση Τραμπ να πάρει πίσω την επιχείρηση Ελευθερία ήταν αποτέλεσμα αυτής της προόδου στις συνομιλίες.

Για να δούμε, Ευαγγέλη, αν όντως βρισκόμαστε τόσο κοντά όσο ποτέ από την ώρα που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου, αν είμαστε τόσο κοντά όσο ποτέ στον τερματισμό του. Με την ευχή βεβαίως να μην είναι το μοναδικό τέλος, αλλά λίγαν συντόμως να έχουμε και ένα άλλο τέλος στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.

έγινε και μια δυσάρεστη είδηση γνωστή πριν από λίγη ώρα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Να πούμε ότι η απώλειά του σκορπίζει θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε αρχικά ως ποδοσφαιριστής. Έτσι ξεκίνησε τη δική του πορεία στο χώρο. Μετέπειτα ασχολήθηκε ενεργά με τη δημοσιογραφία και εκεί άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμά του. Ξεκίνησε βεβαίως, είπαμε, τη σταδιοδρομία του το 1954 ως ποδοσφαιριστής από την υπεροχή Νεάπολεως Αθηνών. Εκεί υπέγραψε το πρώτο του δελτίο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, στην Προοδευτική και τον Φωστήρα. Αρχές της δεκαετίας του 60 λοιπόν ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα και στη συνέχεια ασχολήθηκε ενεργά με την αθλητική δημοσιογραφία, εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, συμμετείχε και σε τηλεοπτικές μεταδόσεις από το 68 και έπειτα, ενώ διετέλεσε μεταξύ άλλων και διευθυντής στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε πολλούς ρόλους του αθλητικού χώρου.

Να έρθουμε τώρα σε μία είδηση βεβαίως, η οποία αφορά ανακοίνωση της Ελλάς, αυτή τη φορά για ένα συμβάν το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με το Αγρίνιο, αλλά είναι ένα γεγονός πέραν πόλεων και ορίων. Να πούμε ότι η Ελλάς αναφέρεται σε μία μεγάλη επιχείρηση δική της, που είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 7 άτομα, παρακαλώ, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Παρίσταναν, Βαγγέλη, κάποιοι ως γνωστόν τους υπάλληλους της ΔΕΗΕ και είχαν βγάλει, λέει, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρησιακές ομάδες της πείρας αλλά και το κόλπο με τα κινητά τηλέφωνα. Ήταν σε εξέλιξη, λοιπόν, από νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο και τον Μαρίνο Αλιφέρη, στο πρώτο θέμα. Η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατει απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη αυτά, λέει, προσέγγιζαν πολίτες, παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζόμενων, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Όπως αναφέρουν και αστυνομικές πηγές, η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν χρήματα από ανυποψία στους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα αλλάζονταν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε, Βαγγέλη, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμά σε μέλη παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπαμε νωρίτερα με αφορμή το δημοσίευμα του Axios, το οποίο μεταφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και το ελπίζουμε πραγματικά να το τηρήσουν αυτή τη φορά, να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στην Τεχεράνη πανηγυρίζουν εδώ και ώρες, μπορεί και μέρες, γιατί ο Τραμπ, λένε, υποχώρησε, έτσι το μεταφέρουν τέλος πάντων το μήνυμα από την πλευρά τους προς τα έξω, ότι ο Τραμπ υποχώρησε σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και παραμένει άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι προσπαθεί εδώ και μέρες να περάσει το μήνυμα ότι δεν θέλει να επανέλθει στρατιωτικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον το βλέπουμε μέσα από τις νεότερες εξελίξεις.

Ας αφήσουμε τον Τραμπ και το Ιράν με την ελπίδα ότι θα τα βρουν, να έρθουμε στα της χώρας μας, γιατί είχαμε ένα πολύ σοκαριστικό γεγονός στο Ηράκλειο Βαγγέλη, με έναν 54χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγείται στα δικαστήρια Ηρακλείου για τη δολοφονία ενός 29χρονου, τον οποίον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Ο δράστης, ο 54χρονος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έκανε, λέει, αυτό που έπρεπε, περιγράφοντας τη ζωή του ως παγωμένη από την απώλεια και την απουσία εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου. Η σύζυγος του δράστη, η οποία βρισκόταν στο όχημα, ανέφερε ότι δεν πρόλαβε να αποτρέψει το σύζυγό της από την επίθεση. Η φωνική επίθεση, να πούμε ότι σημειώθηκε στην Αμουδάρα Γάζιου, όπου ο 54χρονος φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στον 29χρονο και στη συνέχεια να τον πυροβόλησε. Ο 54χρονος είχε απειλήσει και στο παρελθόν τον 29χρονο, με τις διαφορές τους να συνδέονται με το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα του 2023.

Η ουσία, Βαγγέλη, είναι ότι ένα παιδί έφυγε μετά από ένα τροχαίο το 23 και τώρα ένα άλλο παιδί φεύγει, γιατί ο πατέρας του ενός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αποδώσει τη δική του, κατά την άποψή του, δικαιοσύνη. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή. Να σταθούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έρχεται από μια ενημέρωση που έχουμε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, όπου διακηρύττει ότι εκθέτει, λέει, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενοικίασης το ισόγειο ακίνητο του ναού Εμβαδού 41 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην οδό Σουλίου 2630 στο Αγρίνιο.

να σταθούμε και σε κάτι πολύ όμορφο, καθώς έχουμε ένα καινοτόμο έργο που παρουσίασε η ομάδα ρομποτικής του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου στο 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες. Η ομάδα ρομποτικής του δεύτερου ΕΠΑΛ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, συμμετείχε για 13η χρονιά στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας με ένα ακόμα καινοτόμο έργο. Το φεστιβάλ, να πούμε ότι αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν και να παρουσιάζουν ψηφιακά έργα τα οποία αναπτύσσονται στο πλαίσιο της σχολικής τους δραστηριότητας. Η ιδέα του έργου προέκυψε από τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών της ομάδας σε πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου στο Βερολίνο. Η δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους αναψυχής αποτελεί, ως γνωστόν, θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Ωστόσο, για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, δραστηριότητες όπως η μετακίνηση σε παραλίες ή σε χιονισμένες περιοχές καθίστανται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω της φύσης του εδάφους. Η άμμος και το χιόνιος, ασταθή και μαλακά υποστρώματα, περιορίζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα των συμβατικών αναπηρικών αμαξιδίων. Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της προσβασιμότητας, εξακολουθούν να υφίστανται περιβάλλοντα τα οποία παραμένουν ακόμα πρακτικά μη προσβάσιμα. Η ανάγκη λοιπόν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των ατόμων στην κοινωνική και ψυχαγωγική ζωή καθίσταται επιτακτική. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε χώρους αναψυχής, η συγκεκριμένη ομάδα πρότεινε μια καινοτόμο και πρακτική λύση.

πρότεινε εν ολίγοις στην ανάπτυξη ενός αυτόματου ρομποτικού ερπιστριοφόρου συστήματος, το οποίο θα προσαρμόζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και θα επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση του χρήστη σε ασταθή εδάφη, όπως η άμμος και το χιόνι. Το ερπιστριοφόρο σύστημα εξασφαλίζει σταθερότητα και ομαλή κίνηση σε μαλακές επιφάνειες, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αυτονομία του χρήστη. Για τη μείωση του κόστους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης, προτείνεται επίσης η εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένων σταθμών σε οργανωμένες παραλίες, όπου ο Δήμος ή άλλος αρμόδιος φορέας θα διαθέτει δωρεάν τα οχήματα στους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα για τη φόρτιση των οχημάτων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της πρότασης. Με τον τρόπο αυτό, η προτινόμενη λύση συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας, προσφέροντας στα άτομα με κινητικά προβλήματα τη δυνατότητα να απολαμβάνουν χώρους αναψυχής με μεγαλύτερη ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και ισότητα.

Τώρα, να σταθούμε σε μια άλλη είδηση, η οποία είναι καθαρά πρακτική και έχει να κάνει με την ενημέρωση όλων των πολιτών για τις εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος που θα πραγματοποιηθούν σε οδούς της πόλης μας αύριο Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή, 7 και 8 Μαΐου δηλαδή. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα των οδών Δελιγιώργη, Μακρύ και Γοργοποτάμου μετά από εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου με στόχο την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των εργασιών, τα συγκεκριμένα σημεία θα παραμένουν προσωρινά κλειστά, ενώ ο Δήμος Αγρινίου καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση αλλά και τις οδηγίες κυκλοφορίας.

Δεν ξέρω αν επιτρέπεται ο όρος, ένας ποδοσφαιρικός όρος που θα χρησιμοποιήσω, sold out, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σε καθημερινή γέλη βάση στο Μεσολόγγι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Με αφορμή την παρουσία φυσικά της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, από πολύ νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ, πιστοί όλων των ηλικιών, πιστοί εντός και εκτός Ιεράς Πόλεως, πιστοί εντός και εκτός Ετωλό Ακαρνανίας, εντός και εκτός Δυτικής Ελλάδας, σειραίων κατά εκατοντάδες πραγματικά, για να ασπαστούν και να λάβουν την, τη δύναμη που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, στα προβλήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στο Μεσολόγγι, και η αλήθεια είναι ότι όσοι δεν έχουν προλάβει να ασπαστούν την Ιερά και Θαυματουργό εικόνα μπορούν να το κάνουν έως τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου. Ένα Μεσολόγγι το οποίο να πούμε ότι πενθεί για τον Πάνο Σιφούνα, και ο σύλλογος Αϊσιμιός τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια, κάνοντας λόγο για έναν αυθεντικό πανηγυριστή. Όσο για την παράδοση παραλαβή στην τελετή χθες για το στρατόπεδο της Ιεράς Πόλεως, την παραλαβή παράδοση της διοίκησης, το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο Σεβασμιότατος κύριος Δαμασκηνός. Ενώ ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως συγχαίρει τον Δημήτρη Πλούμη για την ανάληψη της διοίκησης.

200 χρόνια από την έξοδο βεβαίως, και από το Μεσολόγγι θα σας πάω στο Λονδίνο, στην Arsenal, στους κανονιέριδες. Μάλλον το έχει μοίρα τους φέτος να κατακτήσουν τίτλους και διακρίσεις η Arsenal μετά από πάρα πολλά χρόνια. 20 τον αριθμό, έφτασε και πάλι σε τελικό UEFA Champions League, Βαγγέλη, μετά τη νίκη που πήρε χθες επί της Ατλαντικό με 1-0. Ένα γκολ ήταν αρκετό σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού για να δώσουν στην αγγλική ομάδα, στους κανονιέριδες φυσικά, το εισιτήριο για τον τελικό, για τον τελικό της 30ης Μαΐου στην Ferenc Puskas Arena στη Βουδαπέστη. 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός, θα το ζήσουμε και αυτό. Εδώ θα μου πείτε, ζήσαμε Μουντιάλ που ήθιστε να το ζούμε καλοκαίρι, το ζήσαμε χειμώνα. Δεν θα ζήσουμε τελικό Champions League νωρίς το απόγευμα και όχι αργά το βράδυ? Το ερώτημα είναι τώρα, Βαγγέλη, η αίτητη φέτος στην Ευρώπη και στο Champions League Arsenal, ποιον θα βρει στο δρόμο της? Γιατί η Arsenal μπορεί να έφτασε στον τελικό και μάλιστα, όπως είπαμε, αίτητη, μόνο ισοπαλίες και νίκες, καμία ήττα, ήταν μάλιστα και πρώτη στην κανονική διάρκεια της φετινής περίοδου. Άραγε θα βρει το νούμερο 2 της κανονικής διάρκειας, την Bayern, που είχε 7 νίκες και μία ήττα, ή θα βρει την Παρή, η οποία στην κανονική διάρκεια τερμάτισε μεν ενδέκατη, αλλά δεν πάβει να είναι η κάτοχος του περσινού UEFA Champions League. Άραγε, τι θα δούμε? Κανείς δεν το ξέρει. Απόψε θα μάθουμε, γιατί απόψε θα μάθουμε το αποτέλεσμα της επαναληπτικής αναμέτρησης Bayern Paris στον απόϊχο του 5-4. Χορταστικό εκείνο το μάτς. Άραγε να μας περιμένει κάτι αντίστοιχο και απόψε. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός τσέκαρε με συνοπτικές διαδικασίες το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Η Real τα χρειάστηκε και φυσικά θα πρέπει τώρα να αποδείξει πως δεν είναι ελέφαντας, διότι η Χάποελ δεν αστείευεται. Μείωσε σε 1-2 και όλα είναι ανοιχτά. Απόψε Παναθηναϊκός Βαλένθια για το 3-0 και Ζαλγκίρις Φενέρ για το 0-3, άραγε θα το δούμε. Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-270051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

ένα δημοσίευμα του Axios, Βαγγέλη, ήταν ικανό να κάνει το πετρέλαιο να μας δείξει βουτιά άνω του 7% στην τιμή του. Μόνο και μόνο το δημοσίευμα του Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Αυτό ήταν αρκετό για μια πρώτη δυνατή βουτιά στην τιμή άνω του 7%. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η συμφωνία θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Παράλληλα, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω του στενού του Ορμούζ. Έχουμε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε πως αν ο κ. Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του. Στόχος του Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι μια έκπληξη, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, απάντησε πως το κόμμα τα εξ αριστερών του Πασόκ είτε θα συνομολογήσουν στο πρόγραμμα του κινήματος, είτε το Πασόκ θα ζητήσει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Το κόμμα Ανδρουλάκη υποδύεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Μεγάλο μέρος του Πασόκ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Είπε πως είναι εξόχως προβληματικός στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα. Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Η μήνυση αφορά περιστατικό που συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη πριν από γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να αποκάλεσε τη δημοσιογράφο κακοποιό στοιχείο και ζήτησε τη σύλληψή της. Επιχείρηση της Ελλάς για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιές τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε την εκεχηρία που κηρύχθηκε μονομερώς από το Κίεβο, καθώς επιτέθηκε τη νύχτα με 108 ντρόνς και 3 πυράβλους, ανέφερε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, απόψε στις 10 Μπάγερ Μονάχου Παρί για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 3,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα κόκκινα δάνεια 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργήθηκαν το 2025 στις τράπεζες, ενώ αυτά που έγιναν εξυπηρετούμενα δεν ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι, αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ. Ο φίλος μας ο Καλαματιανός, πάλι Καλαμάτα, μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές, Μαγνησίας, τη Μαγνησία, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου, αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται. Είχαν βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα έχει βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι. Έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο οι ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι. Είναι και του Σαμαρά. Εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον. Έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα για λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαμαδιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές. Να δουλέψουν όπως ο ίδιος, που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά, και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ, αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε 3 μέρες εδώ, και άλλες 3 μέρες εκεί, και άλλες 3 μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9. 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, να παίρνουμε τα για λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω? Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη, που θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει, και η θέση της κυρίας Κεραμέως που το απαντάει μέσω ηρωνίας, γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες, θα πω κι εγώ γιατί όχι 2, έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει, και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν. Έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορείς να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Χότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια.

0: οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
1: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει πίεση. Το θέμα είναι σε ποιους απευθύνεσαι. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
2: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ εν πάση περιπτώσει. Έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να βρουν δυο και τρεις δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να κάτσει να δικάζει. Κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
3: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς, αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
2: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή-βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με το δικό του τρόπο ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους δελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα. Έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
3: Διότι όταν έρχεσαι και λες
4: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
3: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε.
4: Όχι, επειδή με κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό.
3: Γιατί?
4: Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
3: Μάλιστα. Διότι όταν έρχεσαι και λες
4: ποια πόρτα άνοιξε,
3: πιανού,
4: ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
3: πιανού,
4: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε.
5: Γιατί όμως, τι έγινε?
3: Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
4: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!
5: Ναι, πες την ατυριμάδα.
4: Ε!
5: Πες την.

0: Που θα λύσω τα μυστήριά τους.
1: Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
2: Πες το ονοματάκι ρε παιδί μου.
3: Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση. Είχε ανέβει παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό το βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία μπλέκεται και στα οποία μπλέκεται και η κυβέρνηση, που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης. Μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
2: Με υποκλοπές, με ΟΠΚΠ, εγώ να προσθέσω τα τέμπη, ε. Πόσο καιρό πάμε τώρα, δύο χρόνια, ε. Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία. Ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΚΠ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14,
4: 14.
2: 32, 14. Γιατί?

0: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις Μεγάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάικς Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
1: Παλιά παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή.
2: Ε, 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
3: Βεβαίως.

0: 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
5: 5-5, 10, 10, 10, ανεβαίνω τα σκαλιά.
3: Το μετράμε με 10-10.
5: Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν με κοιτάζουν νιώθω μαγεριές.
3: Το μετράμε με 10-10.
0: 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
6: Εδώ είναι ρεπορτάζ καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν έχει και σημασία. Και αφού πήρανε τις δηλώσεις από τους ανθρώπους, ο πρώτος που λέει έβαζε 100 ευρώ, η κυρία εδώ που λέει 10-10, γι' αυτό και το βάρκα στο γυαλό το τραγούδι, το 5-5-10-10, στήσανε, είπανε στον πελάτη εκεί και στον βενζινά να κάνουν αυτό το διάλογο για να τον καταγράψει η κάμερα. Και ο βενζινάς απαντάει αυτό το βεβαίως που λέει, είναι σαν να είναι μπάτλερ, σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει, είναι τώρα ρόλο ζωής αυτός, που να το περίμενε ότι θα του έρθει ένα κανάλι και θα του ζητήσει ο άλλος 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίως, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογος ήταν εκπληκτικός, αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
5: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο τρανς, τρία ΛΟΑΤΚΙ, δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό.
4: Δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Και βασιλικό.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Τσίμπαν αρχίλη.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβρη και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η βάρκα είναι πάντα μια καλή ιδέα.

0: τραπεζού και βασιλικό.
1: Όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
0: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό.
2: Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
3: Τι, η βάρκα βάζει νερά.
0: Ένας τραπεζού και βασιλικό.
4: Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία.

0: γιο.
1: Πώς? Και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά.
2: Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
1: Πάρκα στο γυαλό,

0: να μην ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ένα παλιό, με τη βάρκα στο γυαλό, με το ζουμπούλι και το βασιλικό. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Παύλος και λέει: με φωνάζουν όλοι, με θέλουν ως Παύλο, υψηλότατο. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όλα αυτά. Από τη βάρκα και το 10-10 ξεκίνησε που είπε η κυρία. Σήμερα ο μήνας έχει 6. Ο μήνας επίσης είναι ο Μάιος. Ποιο τρελοκόριτσο γεννήθηκε σαν σήμερα?
1: Απλά θέλω να σας πω και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: ό,τι
2: πολύ.
1: Ό,τι επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ, υγεία και τίποτα άλλο, όλα καλά.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
2: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
1: Αδυναμία.
2: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη είχε γενέθλια και πήγε στη Σκορδά και της είπαν εκεί χρόνια πολλά, θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και μας είπε ότι πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Κώστα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν δήμαρχος και μετά την Ακαδημία Πλάτων που ήταν από κάτω και μετά και το Βουλεβάρτο, μην ξεχνάμε το Βουλεβάρτο του Πανεπιστημίου, περπατά στα τσιμέντα αυτά τα γκρι που φτιάξανε και τα καινούργια, 4 χρόνια να φτιαχτούν, μέσα στη σκόνη και στο χώμα όλη η Αθήνα και αυτός, εν πάση περιπτώσει, ήταν που της είπε τα χρόνια πολλά και θυμηθήκαμε. Χρόνια πολλά εννοείται, πολύχρονοι, υγιείς να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, γιατί θέλουμε, εμείς τους θέλουμε ως πελάτες. Δεν θέλουμε να λείψουν όλοι αυτοί. Τους θέλουμε και είναι πολύτιμοι για μας. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς είναι χτύπημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι απώλεια. Οπότε θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια, πάρα πολλά, που έχει περάσει τώρα Μπακογιάννη.
2: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
3: Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό.
4: Το φτωχή πώς το εννοώ?
2: Τι εννοείτε?
4: 400 ευρώ το μήνα.
2: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
3: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια.
2: Τι εννοείτε?
4: 400 ευρώ το μήνα.
2: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
3: Για

0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
2: Και βγαίνετε τώρα εσείς που κανείς σας δεν παίρνει 400 ευρώ, παίρνετε όλοι παραπάνω, γιατί έχουμε δώσει χρήματα με αυτή την κυβέρνηση και έχετε φάει και χορτάσει και καλέτε τα δικά σας. Δεν σας φτάνει η βενζίνη, βάζετε 10-10, 5-5, ούτε 400 ευρώ. Το λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και μεσοαστική οικογένεια, δεν ξέρω τώρα αν αυτά συνέβησαν στη Μιραμπό, στο Παρίσι ή εδώ, στο 10 σπίτια που είχε η οικογένεια, αλλά δεν είχαν ούτε 400, δεν είχε ίδια ούτε 400 ευρώ. Απορώ πως η πρόνοια δεν είχε επενέβει τότε να πάρει την Ντόρα, τη μικρή που πεινούσε, από την οικογένεια Μητσοτάκη και να την πάει σε ένα ίδρυμα, να την μεγαλώσει με συνθήκες καλύτερες. Γιατί τα ούτε 400 ευρώ έχουν γράψει. Ο αδερφός της λίγο νωρίτερα μας είπε ότι δεν θα ζούσε και εύχεται να μην ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει με 3,99 τουλάχιστον, σαν προσφορά σε μαγαζί. Οπότε όλα αυτά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη, ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε μετά στα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη, δεν θα τα περάσουμε έτσι. Είναι η μέρα γιορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο σας σήμερα, οπότε είναι διπλή εορτή. Αλλά πήγε και η ΚΝΕ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Αν μπορέσει, έλα ρε Αποστόλη, παραλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services.

0: οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι, αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Καμίσου!
1: Όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνουν για δύο δουλειές.
3: Είναι ωραίοι όλοι αυτοί. Προφανώς εδώ δεν είναι ένας μόνος του. Είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον που τυχαίνει να είναι από την Καλαμάτα, θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Και εδώ δίπλα μας τέτοιες απόψεις είναι σχεδόν πλειοψηφούσες στην ελληνική κοινωνία και δείχνουν αυτό ακριβώς πως υγιής πρώτον η ελληνική κοινωνία. Και κάποιες αξίες που παλιά ήταν δεδομένες, όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η έγνοια για το δίπλα, εδώ να κάπως να τα κουτσοφέρνει και να τα κουτσοβγάζει ο συγκεκριμένος και να μην τον νοιάζει καθόλου για τους άλλους και να μιλάει δημοσίως έτσι. Φανταστείτε τι σκέφτεται για τους άλλους όταν δημόσια εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πάρα πολλοί, εμείς όποτε τους βρούμε από βορρά, από νότο, από οπουδήποτε, τους μεταδίδουμε και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά τα αγνά συναισθήματα των συνανθρώπων, ως που όλοι αυτοί κατά σύμπτωση ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι καλοί χωράνε εκεί, στην κυριολεξία. Σήμερα έχουμε γενέθλια, όχι εμείς, η Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε θυμηθήκαμε πριν το πόσο άσχημα περνούσε και πώς ζούσε, πώς κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει πολύ ψηλά με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα. Τώρα θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες πολιτικές μάχες που έχει δώσει.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
5: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
5: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
5: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
5: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
5: Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία.

0: Τρελοκόριτσο του Μάη πρέπει να είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν τι μαζεύανε, το ακούσατε, διαγωγή Κοσμία. Όχι Κοσμία, ναι, Κοσμία. Διαγωγή, δεν πήρε το Κοσμίο Τάτη που θα έπρεπε μια κόρη Μητσοτάκη. Γύρευε τι είχε κάνει εκεί τώρα Μπακογιάννη και τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί στο Ιθόν. Και το σύριαλ. Και ξεπετάξε πέρα όμως όλα αυτά, πρόκοψε στη ζωή της. Αυτό είναι το σημαντικό. Σαν νέος, ο καθένας, νέος, νέα, μπορεί να κάνει καμιά τρέλα, μια διαγωγή, κάτι, οτιδήποτε. Μετά έχει σημασία να μπει στο σωστό δρόμο και να είναι χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα, το δεύτερο μέρος του λαού.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη, Καπαμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε?
3: Ή ανακατεύω αυτά τα βερικοκατά και τα γλασέ.
2: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
2: Με αγριοπάπαρα.
1: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
2: Έχω, ναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
1: Εσύ από όλες, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
2: Πού να πιάσει, ναι.
1: Άμπρα.
2: Η σύνδεση είναι.
1: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
2: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
4: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
2: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
4: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
2: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
2: Γεια.
5: Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
5: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
2: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
5: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
2: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
5: Ναι, μην το παίξει αυτό το εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
2: Γιατί?
5: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
5: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
2: Για πε.
5: Ο Μητσοτάκη έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά. Του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
2: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
7: Έλα, πήγες για κατούριμα.
2: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
7: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
2: Τι λες.
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
2: Καλέ.
7: Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
7: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά. Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
7: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
9: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
2: Α, ναι.
9: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα κι αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
2: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
9: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
2: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
9: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
2: Μα είναι. Είχα πει εγώ. Θεό, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
9: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
9: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις τη δυνατότητα, σφύρα μου.
9: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα.
11: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
2: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
2: Ναι.
11: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
2: Πού?
11: Που είμαι.
2: Ναι.
11: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
2: και, εσείς.
11: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
2: Οάση.
11: Περίμενε
2: Οάση.
11: Περίμενε
2: Οάση.
11: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
2: Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
0: Όσοι έπρεπε να πούν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Αποστόλης, άλλο ήθελε ο ακροατής, τα βρήκανε στην πορεία όμως και τα συμφωνήσανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Δεν ξέρουμε και πολλά γενικότερα. Μια παρουσία, μια ξανθιά θα σας έρχεται ως πρώτη εικόνα. Έχει συνδεθεί, νομίζω με λάθος τρόπο, με την γερμανική επέλαση της δεκαετίας του 40. Γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1901 και έφυγε το 1992, 6 Μαΐου σαν σήμερα. Ήταν Γερμανίδα, στο Βερολίνο είχε γεννηθεί, στα πρώιμα χρόνια εκεί του κινηματογράφου και στο θέατρο διέπρεψε από το 1936 και μετά ήταν κορυφαία και νομίζω με κάτι έρευνες που είχαν γίνει το 1936 η Ντίντριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939 βλέποντας τους Ναζί να κυριαρχούν στην χώρα της άλλαξε υπηκότητα και έγινε Αμερικανίδα. Και αυτό βεβαίως κατά τη διάρκεια του κράτησε και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ τη θαύμαζε στην αρχή, αλλά μετά δεν το άρεσε όλο αυτό. Ο ίδιος δημιούργησε και τα γνωστά θέματα. Είχε φύγει όμως, είχε πάει στην Αμερική. Και για να τη δελεάσουν οι Ναζί της πρόσφεραν διάφορα ανταλλάγματα, δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και όσο ήταν στην Αμερική φιλοξενούσε Γερμανούς και Γάλλους εξορίστους παρέχοντας οικονομική στήριξη και γενικότερη υποστήριξη και προσπαθούσε να τους δοθεί αμερικανική υπηκότητα. Εδώ σε ένα φιλιρινικό τραγούδι.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διακόπτουμε, γιατί έχουμε και τα χρονικά εδώ τα δικά μας. Θα πάμε να ακούσουμε γλυκά-γλυκά, το φάγαμε το τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο λαό. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
2: Γεια, καλά.
1: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
2: Πώς?
1: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
2: Α, μάλιστα.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
4: Μπράβο!
1: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
2: Αχα.
5: Γεια σας Αποστόλη.
2: Γεια.
5: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη, και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
6: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
5: Το 83 της εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Χοντούν από τις Ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν πτυχεί στην οποία νομίζω. Και έψαχα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
2: Στη ζωή Κωνσταντοπόλου.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Εκεί έπρεπε.
5: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
9: Είσαι μεγάλη καύλα, ε.
2: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα.
2: Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
2: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει?
9: Γιατί, τι άμα φταίει Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
2: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
9: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
2: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν πήρε χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
2: Αχα. Λοιπόν,
9: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
13: Αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά αυτό, φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
15: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
16: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
16: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκα παιδιά!
16: Μπράβο!
13: Μπράβο!
17: Game Masters Escape Room.
4: Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο.
19: Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους.
24: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
26: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
27: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
28: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
29: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
28: Σκέψου, πράκτικα.
30: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
31: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
32: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
33: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
34: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, Αμερική και Ιράν κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Επιβεβαιώνει και το Πακιστάν ότι η συμφωνία είναι κοντά. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία και έφερε ανακατατάξει στις αγορές. Υποχώρησε στα 108 δολάρια το Brent, θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σοκ στην Κρήτη. 54χρονος πατέρας εκτέλεσε 29χρονο νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο, είπε ο δράστης. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Η οικογένεια του θύματος είχε προειδοποιήσει τις αρχές, καθώς και στο παρελθόν ο άτυχος νεαρός είχε δεχθεί απειλές και επιθέσεις. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν οι αρρυθμίες. Την ίδια ώρα, όχι από τον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο του κόμματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πειρά ζωής Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη από τα παραπολιτικά 90,1. Το να λέει ένας φασίστας ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόπινη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Έκανε λόγο για κυβέρνηση παραδομένη σε εκβιασμούς και είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγο, που φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σαρωτική έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάνω από 130 παρεμβάσεις σε 4 μόνο ημέρες. Συνελήφθη νεαρός Αιγύπτιος στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας να τρέχει με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συλλήψεις, ενώ η λία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Γυροκομείο τρόμου στους Αμπελόκηπους, στο Ιδόλιο, 72χρονη, που είχε μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό κολαστήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Στο αυτόφορο, οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι, λίγα μέτρα μακριά από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα χθες το απόγευμα, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Brain gain επαναπατρισμού. Τα νέα φορολογικά κίνητρα για όσους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στα πάτρια και εργαστούν στο δημόσιο. Το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο ηγέτης των Κανάριων ίσον αρνείται τον ελληματισμό του Κουρασιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο που ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάρτιο από την Αργεντινή. 7 ακόμη κρούσματα στο πλοίο, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, καθησυχάζουν οι ελβετικές αρχές. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός μετά την θριαβευτική νίκη έναντι της Μονακό. Σήμερα στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βαλένθια. Θλίψη στον αθλητικό χώρο έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι ο διπλωματικός πυρετός που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αμερική και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση, δημοσιογράφο από το aefemerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
2: Καλησπέρα. Αυτό που φαίνεται όντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Η Αμερικανική κυβέρνηση τουλάχιστον εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν. Και αφορά ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε τώρα το Άξιο σήμερα. επικαλούμενο δύο Αμερικανούς εξωματούχους και μόλις πριν λίγη ώρα την επιβεβαίωσε και πακιστανική πηγή,
0: ναι,
2: που δράωσε διαμεσολαβητής, που μίλησε στο Reuters.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα προσχέδιο, ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο έχει διαρρεύσει. Αυτό το προσχέδιο τι περιλαμβάνει, Αλέξη?
2: Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Είναι καταρχάς 14 σημείων.
0: Ναι.
2: Κάποια από αυτά τα σημεία είναι η δέσμευση του Ιράν για ένα μορατόριο, ένα μνημόνιο συνεμπλουτισμό, όχι μνημόνιο, ένα μορατόριο συνεμπλουτισμό ουρανίου,
0: ναι,
2: όριο δηλαδή, που θα μπαίνει στην παραγωγή του, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, που είναι και το θέμα των ημερών, με όλα αυτά που ζούμε με την ενεργειακή κρίση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
0: Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι παγώνει η επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι που δείχνει δηλαδή ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια συμφωνία, πιθανότατα.
2: Πολύ σωστά, και μάλιστα όταν ανακοίνωνε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή έλεγε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, που πιθανά να αφορά αυτές τις νέες τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν σχετικά, που επικαλείται το Άξιος. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι χθες,
0: ναι,
2: είχε ανακοινώσει την έναξη του σχεδίου Ελευθερία ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα είχε διάρκεια 3 ημέρες, και σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης με την αιτιολογία ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα μάλιστα με τον Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής.
0: Το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί πραγματικά ως μεσολαβητής και ως πολύ σημαντικός παίκτης τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε λοιπόν,
2: ακριβώς,
0: κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα επέλθει μια συμφωνία. Είμαστε στις 8 εβδομάδες πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Πανούση από το efmerida.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη φέρνει και κάποιες ανακατατάξεις στις αγορές. Πάμε στο Μάριο Χρυστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω οι τιμές του πετρελαίου. Είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές. Μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της στρατιωτικής επιχειρήσης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Η είδηση αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε αισθητή πτώση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα έδει κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι από τα 107 που είχε βρωθεί νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 89 δολάρια, καταγράφοντας πτώση άνω του 10%. Η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, τροφοδότησε κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, με τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης πλησιάζει τις 2.300 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3%, μάλλον πάνω από 3%, Έρη,
0: ναι,
3: ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών. Πάντως, οι αναλυτές, Έρη, προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει έφραυστη. Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση των εμπορευμάτων.
0: Γιατί όπως αναφέρεις πολύ σωστά, Μάριε, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι ψηλά έτσι, στις αγορές και βεβαίως και η βενζίνη. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την αμόλυβδη

0: και στις αντλίες της βενζίνης. Πάμε να μας πεις όμως και όλες αυτές τις προειδοποίησεις του Κυριάκου Πιαρακάκη στο Eurogroup.
1: Ναι, ναι. Σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καταγράφηκαν σε διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, συμμετείχε σε πάνελ στο περιθώριο του Eurogroup μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Πιαρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει, όμως η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να μετατραπούν οι στρατηγικές σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Για τον ίδιο, η δημιουργία συνένεσης μεταξύ των κρατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, όλα θα εξαρτηθούν από το αν η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης, επισημένοντας ότι οι εθνικές επιφυλάξεις συχνά καθυστερούν την πρόοδο. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την υπέρβαση της εποχής της γεωπολιτικής αθωότητας. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά μια ισχυρή τεχνολογική δύναμη με σαφή στρατηγική έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε έναν 21χρονο νεαρό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο Παντελής Γιαΐτσης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη ολόκληρη η Κρήτη, για να μην πω το Πανελλήνιο, από αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο με έναν 54χρονο να σκοτώνει με 4 σφαίρες έναν 20χρονο, τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το μοιρά αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το μοναχοπέδι του πριν 3 χρόνια ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως υπήρχε μια άσβεστη φλόγα μέσα στην καρδιά του 54χρονου πατέρα, ότι υπέτειος για το θάνατο του γιού του ήταν ο 20χρονος. Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια πριν από το χθεσινό. Μάλιστα είχε καταγγελθεί από την οικογένεια του 20χρονου νεκρού ότι του είχε επιτεθεί ο 54χρονος πατέρας με μαγκούρα στο παρελθόν και τον είχε τραυματίσει. Είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα στο σπίτι και είχαν τοποθετηθεί κάμερες. Γενικώς το κλίμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό και κάτι φόλιαζε στην καρδιά του 54χρονου, το οποίο βγήκε χθες στην Αμουδάρα αφαιρώντας τη ζωή του 20χρονου νεαρού. Από εκεί και πέρα, σήμερα παίζεται η επόμενη ημέρα του δράματος. Ήδη η αδελφή του 20χρονου έχει αναρτήσει το κυριώσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια συγκλονιστική μαντινάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να κρατάει λευκά λουλούδια, τονίζοντας ότι ο αδερφός της θα είναι με λευκό κουστούμι στην εκκλησία.
0: Τραγικά και πράγματα.
2: Τραγικά πράγματα και τραγικός
0: τώρα,
2: συνελήφθη και της μάνας.
0: Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, σωστά?
2: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, η οποία φαίνεται να ήταν παρούσα ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που προκάλεσε ο τροχαίο, ο σύζυγός της, προκειμένου να κινητοποιηθεί από την αντίθετη κατεύθυνση στο αμάξι του 20χρονου. Για ψυχική συνδρομή λοιπόν στον 54χρονο που εκτέλεσε τον νικήστρο το Γεμιστό, κατηγορεί τη σύζυγός του ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο. Οι κατηγορίες δηλαδή που τη βαρύνουν είναι ουσιαστικά για απλή συνέργεια,
0: ναι,
2: και φαίνεται να στήριζε ψυχολογικά και ηθικά το δράστη για την τέλεση του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.
0: Παντελή, από θέλω να βάλεις μια άλλη τελεία.
2: Ναι,
0: θέλω,
2: ναι,
0: να ακούσουμε ένα ηχητικό αποσπασμά από μια συγκέντρωση που είχαν κάνει η οικογένεια του δράστη, που τότε είχε χάσει το παιδί της. Ένα χρόνο μετά που είχαν χάσει το παιδί τους, κάνανε μια συγκέντρωση εκεί στο σημείο που χάθηκε το παιδί. Εκεί είχε μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμος, μίλησαν για τα τροχαία και είχε μιλήσει η σύζυγος του δράστη. Θέλω να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
3: Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο? Θα ξανακούσει πατέρα? Να ξαναπεί γε μου? Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε.
0: Από αυτό λοιπόν το ηχητικό απόσπασμα φαίνεται, Παντελή, αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπόρεσε ποτέ αυτή η οικογένεια να διαχειριστεί όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί, ότι τα

0: Παιδιά αυτά, καταρχάς βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν φίλοι, έτσι. Έτσι, άρα λοιπόν, υποθέτουμε, εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την ιστορία, ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Βέβαια η οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά τα περιστατικά, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό που κατέληξε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θύμα, ο 21χρονος νεαρός, ο Νικήτας, είχε δεχθεί και στο παρελθόν και άλλες, είχε δεχθεί πολλές απειλές.
1: Ακριβώς, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι ναι, είχε δεχτεί χτυπήματα με κάποια μαγκούρα από τον 54χρονο στο παρελθόν. Είχαν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα. Μάλιστα, είχε ζητηθεί να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει η κοπέλα του νεκρού πλέον Νικήτα. Και αυτός το αρνήθηκε. Δεν πήγε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 54χρονο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Ο εισαγγελέας προσανατολίζεται στο να πάει ο ίδιος αστυνομικό μέγαρο και να μην υπάρξει μεταφορά του στα δικαστήρια, υπό το φόβο εντάσεων και πιθανών επεισοδίων από συγγενείς του νεαρού.
0: Ναι, διότι στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα, η πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει και βεντέτα μετά από αυτό το περιστατικό.
1: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και Σειραία και οι ακροατές μας ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι πάρα πολύ λεπτή στην Κρήτη. Και
0: σωστά,
1: για να φτάσει στο σημείο αυτό ο 54χρονος να σηκώσει το όπλο και μάλιστα από ό,τι λένε οι μάρτυρες, μετά το τροχαίο προσπάθησε να ξεφύγει ο νεαρός, να κρυφτεί σε ένα μίνι μάρκετ και τον κυνηγούσε, λένε μάρτυρες και κάτοικοι της Αμμουδάρας, και έριχνε στο ψαχνό ο 54χρονος. Κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση μέσα στο μυαλό του ήταν κάτι παραπάνω από θολή εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερε πιθανότατα ούτε και ο ίδιος τι έκανε. Μάλιστα στα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, γιατί μάρτυρες λένε ότι μετά που του έριξε τη χαριστική βολή και τον έριξε στο έδαφος, άρχισε να τον κλωτσάει τον νεαρό. Είπε ότι εγώ, λέει, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι χαρακτηριστικό ότι το μυαλό του ήταν θολωμένο. Είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή. Ζήτημα διαχείρισης λοιπόν, όπως πολύ σωστά το έθεσες, και πλέον οι αρχές έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στο τραγικό αυτό σημείο, καθώς και το τι είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
2: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα που προσπαθεί να τον επαναφέρει.
3: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το όπλο ή τον πυροβόλησε.
4: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
5: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
4: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
6: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
7: κάποια ασφαλιστικά
6: μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν όψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες, να αποφευχθούν μάλιστα και οι αρρυθμίες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα ηχηρό όχι από τον Κώστα Καραμαλή για την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος. Δεν θα πάει. Κώστας Παπαχλημίτζος, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο καθεστών παραπολιτικό. Ένα δράμα λοιπόν ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο για το κυβερνών κόμμα, καθώς αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο, τελευταίο τακτικό συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027. Στην αυριανή λοιπόν συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί βουλευτές, 40 με 50 περίπου έχουν δηλώσει τουλάχιστον στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόθεση του να πάρουν τον λόγο. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο είχαν γράψει 5 βουλευτές στην αρχή της Λίστα Νέα την προηγούμενη εβδομάδα και το Επιτελικό Κράτος, και άλλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πειραιώς εκτιμούν ότι η συζήτηση θα κινηθεί τελικά μέσα σε, ας το πούμε, λελογισμένα πλαίσια. Δεν θα υπάρχουν αδιεντάσεις, δεν θα υπάρχουν ακραίες εκφράσεις, δεν θα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες, αλλά θα γίνει μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει εργασίες της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αναφερθεί στην επικείμενη σταγματική αναθεώρηση. Όπως μαθαίνουμε μετά, και ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης θα ανακοινωθεί ότι θα είναι ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του τάγματος και θα παρουσιάσει και εκείνος με τη σειρά του κάποιες από τις βασικές προτάσεις. Τη φιλοσοφία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας, όπως την χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, θα την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα βάλει και το κομμάτι της σχέσης κυβέρνησης κόμματος, σχέσης των βουλευτών και, και του Μεγάλου Μαξίμου, μέσα και από αυτό το πρίσμα, δηλαδή από προτάσεις οι οποίες, όπως μαθαίνουμε, έγιναν γραπτός από περίπου 50 βουλευτές και προφορικά από περίπου 20 βουλευτές, δηλαδή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε προτάσεις εμπεριστατωμένες, όπως μας λένε με γνώση του περιεχομένου τους, για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής μεταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο. Υπήρχε μια σενεριολογία για το αν θα παραχθεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση τα τελευταία διετία περίπου από την ηγεσία του κόμματος. Χτες συναντήθηκε μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα Μπακογιάννη, στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού, με αφορμή το βιβλίο το οποίο συγγράφει, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Εκεί λοιπόν επιχείρησε, σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, να τον προσεγγίσει για να διαγνώσει και τις προθέσεις του και εκείνος είπε ότι δεν θα παραστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα και κάπως έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει σήμερα στα παραπολιτικά, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, ότι ο Καραμαλής είναι αγαπητός στην βάση του κόμματος, έχει φροντίσει ο ίδιος δεν απάρει αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
0: Λοιπόν, βάλει μια ανωτελεία, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν.
9: Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο της?
10: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
0: Έλα, Κώστα. Έχουμε σήμερα την Σύνοδο Κορυφής της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
8: Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τις έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, αλλά και εξέλιξη στο Λίβανο και την Συρία. Μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην ημερή Σύνοδο Κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Άμπου Ντάμπι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Μπιν Ζαγκέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράζει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κ. Διαμαντοπούλη, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Τουκαλάς, η κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το. Ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Πανόλης Τοδουλάκης. Είναι όλο το ηγετικό απαράτη της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη έρη δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο, έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί έρη και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σας πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε του πρώην Υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις φοιτίες, από την Καρλώνα Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
12: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
13: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών.
12: Αυτός είναι ο στόχος μας.
14: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρία σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
24: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει.
0: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκα κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
24: Ο κύριος Φλωρίδης, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι? Να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος? Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002? Η κυβέρνηση δεν τολμάει να πει όχι, παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία, εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει στο αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Τα είπαμε και χθες, Έρη, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω στην κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Καλλιθέας, αφού τον έπιασαν με το ραντάρ, παρακαλώ, όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφαλίσαμε για το παραπολιτικά.gr και μπορείτε να το δείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο ύψος της οδού Μενελάου περνάει από τον μπλόκο της αστυνομίας ο 23χρονος και εκεί το ραντάρ καταγράφει 72 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει κάνει παρέμβαση στο πατίνι ο συγκεκριμένος νεαρός, προκειμένου να μην έχει περιοριστεί ταχύτητα στο λεγόμενο κόφτη και να πιάνει ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται σε ένα πατίνι. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια οχήματα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοιους δρόμους, όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες
2: Και βεβαίως μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα.
0: Φυσικά, φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με λία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης οι οποίοι παρέθαναν τους λογιστές. Ναι. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους.
0: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει και τα λοιπά. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
2: Εκατομμύρια ευρώ, Έρη, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής.
0: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μια ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη, κατά πάσα πιθανότητα, αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα και υπήρξε μια μικρή σύγκρουση, θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή, δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν ώψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Μας ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βασίλη, με ένα μικρό μωράκι?
3: Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, 10 παρα 20, έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Πειραιά Τζάνιο ένα 20. Με διακομιδή με το ΚΑΒ, ένα βρέφος 21 μηνών, το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια. Δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
3: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική
4: κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό του λιμενικού.
0: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει, στον Πειραιά.
4: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
0: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη δυσικονότητα.
4: Πολύ δυσάρεστη.
0: 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
4: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι, ναι.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου, που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
4: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
0: ίσως, ίσως να μην υπάρχουν και υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
4: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι,
0: ναι,
4: να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
4: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο, είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα, και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες, ναι, ατομικής, μάσκες προστασίας.
0: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
4: Όπως μας είπε ο Δίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του Κανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο, δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, mm-hmm, να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Επίσης, ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
4: Πάντα από την Αργεντινή. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
0: ναι,
4: του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο, δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα.
4: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
0: Ναι.
4: Και
0: σε κάθε περίπτωση, Βασίλη,
4: πρέπει
0: να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κουραζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδώλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο στο Τριμελές Κλιμελιοδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη δυσοσμία. Υπενθυμίζεται, Έρη, ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης
6: στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά στηρωή και απίθεια. Ενώ αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα λεπτά και ώρες, να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσή Τανικητάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση, για όσους είχαν παράγγειλο χρόνο ασφάλισης για τους παλιούς, δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου, και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, πρέπει να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε κάθε να υπολογίζονται η αναπλήρωση να υπολογίζεται για αυτά τα χρόνια, δηλαδή που είχαν παράλληλη ασφάλιση, να υπολογίζεται με το 0,075%, όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ, Έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής συνταξής της αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο Brain Regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων, οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
0: Τώρα βέβαια Μάριε, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτεροι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά?
9: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
0: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
9: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους που θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
0: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
9: Να πούμε πάντως από το 2023.
0: Βέβαια, βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιος γιατρός, μηχανικός, που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του κτλ. Να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο. Γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων, αυτών του 5% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το μισθολογικό, γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΙ, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
9: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή ανά 7.600.000 συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών. Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει την βελτίωση αυτή έρισε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθοριστική επίσης ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Συνεξάρτησης Κυκλωμάτων Απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι έρι ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσω κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Για τις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο μετά τον τρίτο σερί ενικητήριο αγώνα απέναντι στη Μονακό. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague. Σήμερα έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Τριάμβευσε ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Έγινε η πρώτη μάλιστα ελληνική ομάδα που κάνει το 3-0 σε σειρά play-offs στη EuroLeague. Κάτι το εντυπωσιακό. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η 15η φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Final Four της EuroLeague, η πέμπτη διαδόθηκε εκεί και μάλιστα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Ελλάδα. Γιατί το 1993, το 2000 και το 2007 που είχε πραγματοποιηθεί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Πειραιώτες δεν είχαν πάρει μέρος στη γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και έτσι θα είναι το πρώτο τους εντός συνόρων. Να πούμε ότι σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος αναζητεί από την πλευρά του την δική του σκούπα, την πρώτη του σε σειρά best of five, το play-offs από την πλευρά του, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες. Έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Βαλένθια, με πολύ πιστικές έτσι, και κυριακές εμφανίσεις στην Ισπανία. Πλέον υποδέχεται τη Βαλένθια στο σπίτι του, στο Telecom Center Άνθες που θα φιλοξενήσει και το Final Four της EuroLeague. αναμένεται φυσικά κατάμεστο.
0: Ναι.
8: Στις 9 και 4 το Τζάμπολ. Μεταξύ άλλων, Αργίνα Ταμάν δήλωσε εν ώψη του αγώνα ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε τη σειρά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Η οπαδή μας όλη τη σεζόν σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης. Στα αγωνιστικά.
0: Έχουμε εικόνα πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Βαλένθια.
8: Να πούμε ότι η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Αργίνα Ταμάν είναι αυτή του Κώστα Σλούκα.
0: Ναι, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα.
8: Βασικά βρίσκεται στη διαδικασία αποθεραπείας μετά την αρθροσκόπηση που έκανε και τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη. Για την Βαλένθια εκτός είναι ο Τζάμπι Λόπες Αροτσέκη. Δεν έχουν πολλές απουσίες και οι Ισπανοί.
0: Πάμε τώρα και σε μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε το θάνατο του Έλληνα του αθλητικογράφου του Σταύρου του Τσόχου. Έτσι, μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία για το αθλητικό ρεπορτάζ.
8: Σωστά, μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο, που μεγάλωσε γενιές με τη φωνή του. Και μάλιστα έρει παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Μάλιστα είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στα Νέα, στο Φως το Σπορ. Είχε πολλές παραστάσεις και στους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Πολλές σημαντικές επιτυχίες.
8: Πολύ σωστά, εργάστηκε και στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΤΜΕΚΑ και ΑΝΤΕΝΑ. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση δυστυχώς. Να πούμε ότι στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League η Ρεβάν στις Μπάγερ με την Παρί. Χθες είχαμε την πρόκριση της Arsenal που περιμένει μία εκ των Bayern Paris στον τελικό της Βουδαπέστη. 20 ολόκληρα χρόνια μετά η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έγινε και χαμός το Emirates, είναι η αλήθεια. Οπαδοί έκλεγαν, δεν αποχωρούσαν από το γήπεδο. Διεκδικεί το πρώτο της τρόπαιο η Arsenal και μένει να φανεί πια εκ των Bayern και Paris θα τη βρει στον τελικό. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που ήταν φυσικά και συναρπαστικό, να θυμίσουμε ότι είχε λήξει 5-4 υπέρ των Γάλλων, διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο και οι Βαβαροί είναι αρκετά δυνατοί και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Και πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει στο στούντιο η Κατερίνα Πλατή. Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε σένα. Είχαμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγα λεπτά στο Truth Social, είναι η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί. Και διαβάζω αυτό λεξί, υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί. Κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση. Η ήδη θρυλική επική οργή θα έχει τελειώσει και εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιστρέψει στο στενό του Ορμούς και θα είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι πολύ, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και η ένταση από πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν ο διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή. Όλα μιλούν για μια έτσι σημαντική διπλωματική σχέση που έχει ξεκινήσει ήδη τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που επιβεβαίωσε νωρίτερα και το Πακιστάν, οι πακιστανικές αρχές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι βεβαίως επιπτώσεις θα έχει και στις αγορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε αναταράξεις μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
11: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να...
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
15: μαζί. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
25: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
26: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
28: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
27: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
28: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
29: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
30: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333.

ξάφνους θα μίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θέλεις.

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Ναι! Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αμπλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αμπλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητά.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αμπλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Καρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
8: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
13: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
12: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
13: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
12: Και τι θα βρω εκεί?
13: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
12: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
13: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: ευχαριστούμε.
1: Antenna Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο τεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μα φτάνω. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρία σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
7: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Καρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ειρήνη.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Καρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρία σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.